χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες. Αυτό θα κάνω

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

θα αλλάξει το τέλος για μένα. Κάπου ανάμεσα θα είναι η αλήθεια. Η αγάπη χάνει όταν γίνεται συνήθεια. Εκλείσα πίσω.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κορυδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής και ακούτε το νέο μου τραγούδι στο Ράδιο Αρκαδία 93,8 που σας προσέχει.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιών. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχημαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Ξέχασες αλήθεια τότε που ήσουν μόνη, που είχες χάσει από τα χέρια σου το τιμόνι. Τα πατζούρια σου κλειστά και το κινητό σου πεταμένο στη γωνιά σαν τον εαυτό σου. Ξέχασες τις ώρες που γίνονταν σφαίρες, πως δεν έβγαινες από το σπίτι μέρες. Ξέχασες τις Κυριακές

Σπίρτο, έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Άνιμα.

0: ξεκινάμε το tour!
1: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
2: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
2: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
2: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
2: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
2: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας.
7: Κωστάκι, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
10: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
9: Συσκευασίες τροφίμων.
10: Πιο γρήγορα.
9: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
10: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
11: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Γαλαξίας 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ Εξάδα μόνο 2,99. Colgate Total οδοντόκρεμα Active μόνο 1,98. Γαλαξίας.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 και ακούτε την πρωινή μας εκπομπή. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. 15 Ιουνίου λοιπόν, σήμερα τιμάται από την Εκκλησία η μνήμη του Οσίου Ιερώνυμου και του Αγίου Αυγουστίνου. Και έτσι γιορτάζουν, ναι, ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος, η Μόνικα, η Μόνα, ο Ορτήσιος, η Ορτανσία, παρακαλώ πολύ. Χρόνια πολλά αν γιορτάζετε σήμερα, χρόνια πολλά αν έχετε και γενέθλια σήμερα βεβαίως. Λοιπόν, ο καιρός επιτέλους είναι έθριος και καθαρός. Θερμοκρασία 30 βαθμοί σήμερα στην Τρίπολη. Αρκετές συννεφιές από τις 3 το απόγευμα και μετά, και μέχρι εκεί δεν θα έχουμε ούτε τσουρτσούρ ούτε βροχούλες από ό,τι λέει το meteo.gr, έτσι, η μετεωρολογική υπηρεσία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Αύριο Τρίτη περισσότερες συννεφιές και 30 βαθμοί θερμοκρασία. Την Τετάρτη περιμένουμε βροχούλες με 30 βαθμούς πάλι και ασθενείς ανέμους, 3 μποφόρ δυτική, τίποτα. Περιμένουμε ασθενείς βροχούλες. Και την Πέμπτη, όπως λέει εδώ και όπως άκουσα και το πρωί από τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο οποίος στο Open επί 20 λεπτά αναλύει τον καιρό της ημέρας και τα θέματα δεξιά-αριστερά, και η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχεις κοιμηθεί το βράδυ σε αποκοιμίζει κιόλας. Όπως είπε λοιπόν το πρωί, θα έχουμε ένα νέο κύμα αστάθειας, τίποτα φοβερό, μια αστάθεια καλοκαιρινή. Την Πέμπτη με καταιγίδες και βροχές και η Τρίπολη δείχνει να έχει καταιγίδα. Τώρα βέβαια αυτό, εντάξει, περιμέναμε και τον κατακλυσμό στην Αθήνα, ο κατακλυσμός δεν ήρθε, περιμέναμε τον κατακλυσμό γενικώς με τα απανωτά έκτακτα δελτία. Έχουμε καταλάβει πια ότι τα δελτία είναι έκτακτα μόνο και μόνο για την πιθανότητα που να είναι όλοι καλυμμένοι σε περίπτωση που γίνει κάποια χοντρή, δεν θέλω να το πω όπως θα το έλεγα, σπίτι μου. Εντάξει, βρε παιδί μου, να έχει και το κράτος θωρακιστεί και να έχει προειδοποιήσει τους πολίτες. Είναι βασικό να προειδοποιήσει τους πολίτες ακόμα και για πράγματα τα οποία δεν θα έρθουν, βεβαίως. Είχαμε έναν ισχυρό σεισμό χθες. Κουνήθηκε καλά η Πύλος. Εδώ ήταν νότια της Πύλου ο σεισμός. Κουνήθηκε και η Αρκαδία. Τώρα υπάρχουν διάφορες για 5,3, 5,6, 5, τόσο. Τέλος πάντων δεν έχω ασχοληθεί περισσότερο, γιατί εντάξει, σεισμοί συμβαίνουν. Οπότε αυτά, δεν ξέρω πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, ελπίζω καλά. Από εδώ και πέρα φαντάζομαι ότι θα την κάνετε όλοι σιγά σιγά. Η Τρίπολη ήταν αρκετά άδεια, μπορώ να πω, αλλά εντάξει, η Τρίπολη έτσι κι αλλιώς τις περισσότερες φορές είναι άδεια. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά πολλά χρόνια. Καταρχάς, σήμερα σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης το 1994. Μας λείπει ο Μάνος Χατζηδάκης, ακούμε τη μουσική του και παρηγοριόμαστε, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι μας λείπουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι είναι αυτό που λέγαμε παλιά, τα παλιά χρόνια, πνευματικοί άνθρωποι, άνθρωποι του πνεύματος, οι οποίοι μιλούσαν και έβαζαν τα πράγματα και τη σκέψη μας στη θέση τους. Οι άνθρωποι του πνεύματος σήμερα, τουλάχιστον οι μεγάλοι, αυτούς που εμείς θεωρούμε μεγάλοι, δεν ξέρω και εγώ τι, του διαμετρήματος του Χατζηδάκη δεν υπάρχει κανένα ζωντανό σήμερα, η αλήθεια είναι, αλλά τουλάχιστον μιλούσαν και φώτιζαν. Τώρα δεν μιλάει κανείς ή κοπανιέται ανάμεσα στα διάφορα κόμματα. Εντάξει, λοιπόν, σήμερα τιμώνται η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Κι εγώ σαν άνεμος θα φύγω, θα χαθώ, ξέρω εγώ. Η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και η Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Επίσης, στα πολύ σημαντικά γεγονότα της ημέρας, το 1215 ο Ιωάννης ο Ακτίμων υπέγραψε τη Μάγνα Κάρτα. Ήταν η πρώτη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έτσι. Και το 1954, σαν σήμερα, ιδρύθηκε στη Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA, παρακαλώ πολύ. Και από εκεί και πέρα μας έχει πάρει όλους. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι μπούρδες, έχουν εκφυλιστεί τα πάντα, αλλά δεν πειράζει. Το 1667, σαν σήμερα, ο γιατρός του Λουδοβίκου του 14ου, του Βασιλιά Ήλιου, αυτού του, ο Ζαν-Μπατίστ Ντενί, έκανε την πρώτη μετάγγιση αίματος προβάτου σε ένα 15χρονο αγόρι. Το αγόρι πέθανε και ο γιατρός κατηγορήθηκε για φόνο. Πάντως, θεωρείται η πρώτη καταγεγραμμένη μετάγγιση αίματος. Το 1856,
αποφασίζεται στην Ελλάδα εδώ η έκδοση γραμματόσημου για τις ταχυδρομικές ανάγκες της Ελλάδας. Και όπως άκουσα το πρωί στις ειδήσεις, που έχουμε φτάσει τα λιτά σήμερα να ζητάνε από τους υπαλλήλους τους εθελοντικά να μοιράζουν τα δέματα. Ποιοι εθελοντίζονται να πηγαίνουν να μοιράζουν τα δέματα, και αν δεις εσύ το δέμα στην πόρτα σου, εμένα να είμαι γνωστός παρουσιαστής της τηλεόρασης το πρωί, εκεί σε αυτές τις πρωινές εκπομπές στο Open, δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο κυρίους, είπε ότι περίμενε κάρτα από την τράπεζα και την κάρτα δεν την είδε ποτέ, με τα ΕΛΤΑ η κάρτα. Και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο η τράπεζα συνεργάζεται με τα ΕΛΤΑ, αφού δεν πρόκειται, αν δεν σε βρούνε σπίτι, επειδή τώρα πια υπάρχουν μόνο πρακτορία, δεν μπορείς ούτε εσύ να τους βρεις. Και αυτή την καταγγελία την κάνει δημοσιογράφος, έτσι. Δεν την κάνει κάποιος πολίτης, ο οποίος μπορεί να είναι οργισμένος με την κυβέρνηση, το Μητσοτακέικο, τις υποκλοπές, τα Τέμπη και οτιδήποτε άλλο. Την κάνει δημοσιογράφος, ο οποίος δεν μπορεί να πάρει την κάρτα του από την τράπεζα, επειδή τα ΕΛΤΑ δεν τον βρήκανε σπίτι και ψάχνεται να βρει πού στον άνεμο είναι αυτή η κάρτα και πού γυρίζει. Δεν πειράζει, παιδιά, όλα καλά. Το 1878 τα βρετανικά στρατεύματα αποβιβάζονται στην Κύπρο, κατέλαβαν το νησί μετά τη συμφωνία με τους Οθωμανούς που την κατήχαν από το 1530, παρακαλώ πολύ. Βεβαίως. Το 1885 ιδρύθηκε στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών με 2 ε, το αρχαιότερο αθλητικό σωματείο στην Ελλάδα. Και σαν σήμερα, το 1843 γεννήθηκε ο Έντουαρντ Γκρίγκ, νορβηγός συνθέτης. Το 1883 ο Αρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων, πρώτος πρόεδρος της UEFA προφανώς, ο εμπνευστής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Euro, ήδη από τα δεκαετία του 1920 και μετά προκόψαμε. Και το 1927 ο αγαπημένος Ούγκο Πράτ, Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ, δημιουργός του Κόρτο Μαλτέζε, του ήρωα. Αν δεν έχετε διαβάσει Κόρτο Μαλτέζε, σας συστήνω ανεπιφύλακτα να διαβάσετε. Το 1991, σαν σήμερα, πέθανε η Θεοφανό, Βυζαντινή πριγκίπισσα, σύζυγος του Όθωνα του Δεύτερου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Και εκτός από το Μάνο Χατζηδάκη που μας πήρε αυτή η μέρα, το 1996, την ίδια μέρα, μας πήρε και την Έλα Φιτζέραλντ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές, μια από τις καλύτερες φωνές που πέρασαν ποτέ από τον πλανήτη. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα. Για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, αν έχετε ταξιδέψει στις Μικρές Κυκλάδες, Δονούσα, Σχοινούσα, Ηρακλιά κλπ, θα έχετε ταξιδέψει με το Σκοπελίτη. Ο Σκοπελίτης είναι ένα σκάφος σχετικά μικρό, το οποίο συνδέει τα μεγάλα νησιά και τις Μικρές Κυκλάδες μεταξύ τους, την Άξο, την Πάρο κλπ, με τις Μικρές Κυκλάδες. Λοιπόν, ο καπετάνιος, ο Γιάννης Σκοπελίτης, έφυγε το Σάββατο από τη ζωή και όχι άδικα, σκόρπισε θλίψη και στα νησιά, τα οποία συνέδεε επί χρόνια, με φουρτούνες, με ανέμους, ξέρετε πώς είναι τα νερά εκεί αν έχετε ταξιδέψει εκεί. Μιλάμε για έναν εμβληματικό άνθρωπο, πραγματικά με όλη τη σημασία του όρου, από μια οικογένεια η οποία επί δεκαετίες συνδέει τα νησιά των Μικρών Κυκλάδων. Όποιος έχει επιβιβαστεί στο Σκοπελίτη, δύο πράγματα θυμάται: την ψαρόσουπα που μύριζε για να φάει το πλήρωμα, πάντα μύριζε ψαρόσουπα, και τους κολλιούς οι οποίοι στέγνωναν στην πλώρη του πλοίου. Τρομερή κατάσταση. Βάγκο έλα, βάγκο σε παίρνει. Λοιπόν, ήταν ένα τσούρμο, όλοι μαζί, όλοι οι άνθρωποι που εργάζονται στο Σκοπελίτη, ένα τσούρμο περίπου πειρατικό. Ο Γιάννης Σκοπελίτης λοιπόν έφυγε από τη ζωή, τον αποχαιρέτησαν στην Αμοργό, στα Κατάπολα, χτυπούσαν τις κόρνες τους, το συνόδευσαν με βιολιά. Ναι, είναι από τα λίγα πράγματα τα οποία θυμάσαι, κυρίως επειδή ο Σκοπελίτης ήταν παντός καιρού στην κυριολεξία, δεν κόλωνε πουθενά αυτός ο άνθρωπος, το λέω ακριβώς όπως το έχουμε ζήσει. Μπορεί να μην μπορούσε να αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, αλλά ήταν πραγματικά ατρόμητος. Η οικογενειακή παράδοση συνεχίζεται από τον εγγονό του, Δημήτρη Σκοπελίτη, ο οποίος κρατά ζωντανό το ιστορικό δρομολόγιο και την ναυτική κληρονομιά της οικογένειας. Ναι, καλό ταξίδι σε καλές θάλασσες βεβαίω.

και από έναν άνθρωπο ο οποίος τιμήθηκε. Λοιπόν, τώρα τι σας λέω. Είναι σήμερα η Παγκόσμια ημέρα κατά της βίας εναντίον των ηλικιωμένων και της κακομεταχείρισης κτλ. Στην Κόνιτσα απανθρακώθηκαν 4 αδέρφια, ηλικιωμένα αδέρφια, ύστερα από φωτιά σε κοντέινερ. Ένας άνδρας και 3 γυναίκες έμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ. Αναμένεται η ταυτοποίησή τους. Ηλικιωμένοι άνθρωποι ήταν σε αυτόν τον οικίσκο. Όλοι νεκροί. Ηλικιωμένοι, Ναι, κακομεταχείριση, ναι. Ημέρα σήμερα, ναι. Το κράτος κατά τα λοιπά, Ελλάδα 2-0. Φοβάμαι ότι έχουμε φτάσει και στο 3-0 ή στο μη περαιτέρω 0.

Και εντωμεταξύ, ενώ λεφτά δεν υπάρχουν για τίποτα, κυρίως δεν υπάρχουν για να φτιάξουμε τα νοσοκομεία μας επί της ουσίας, όχι να πηγαίνουμε να διορθώνουμε τα ΤΕΠ και μετά να πέφτουν οι ισοβάδες και τα ΤΕΠ μαζί επειδή έγινε κακή δουλειά. Και ενώ τώρα οι Μητροπολίτες μουσι με μουσι. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι κάποιοι, ξέρετε, έχετε ακούσει, φαντάζομαι, αν δεν έχετε ακούσει, υπάρχει θέμα. Έχετε ακούσει ότι δίνονται αυξήσεις στους μισθούς των ιεραρχών. Δίνονται αυξήσεις για να διορθωθεί, όπως λέει η κυβέρνηση, μια αδικία. Το είπε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, ότι δεν είναι δυνατόν ο μουφτής να παίρνει περισσότερα χρήματα από τον Μητροπολίτη. Καταρχάς, το γιατί έχουμε μουφτίδες το έγραψε και ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Η Σαρία έχει πάψει να. Είναι δικαστές, έτσι, ιεροδικαστές, οι μουφτίδες, η Σαρία, που εφαρμόζουν τη Σαρία. Η Σαρία έχει πάψει να υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια. Τώρα το για ποιο λόγο έχουμε ακόμα. Παρ' όλα αυτά, οι μουφτίδες, για να καταλάβουμε, είναι τρεις, αν δεν κάνω λάθος. Η θητεία τους είναι 20 ετής, δεν είναι δηλαδή ισόβια, και οι άνθρωποι ζουν από το μισθό τους και παίρνουν σύνταξη. Έτσι, για να ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν έχουν αυτοκίνητα, δεν τους παρέχεται στέγη, δεν μένουν, δεν ξέρω τι άλλο, δεν. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον Μητροπολίτη. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να πάει λίγο πιο δεξιά το τιμόνι και να πιάσει και τους βαριοχριστιανούς, σου λέει δεν είναι δυνατόν οι μουφτίδες να παίρνουν περισσότερα χρήματα από τους Μητροπολίτες. Όπα, στάκα, μάνα μου, γιατί όχι. Ο Μητροπολίτης ζει ζωή χαρισάμενη και μακάρι να συνεχίσει να ζει. Συμφωνώ κι εγώ. Λοιπόν, το θέμα είναι όμως ότι διαφωνούν, υπάρχουν ιεράρχες οι οποίοι διαφωνούν. Εξαιρετικό ήταν το άρθρο του Μητροπολίτη Κισάμου. Πραγματικά, ο οποίος είπε ότι οι πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, έτσι το τυκλοφορούσε, το είδα δημοσιευμένο, δεν θυμάμαι πού, νομίζω στο archon.gr, εκκλησιαστικό site είναι. Σε μια εποχή κατά την οποία πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να ανταποκριθούν ακόμα και στις βασικές τους ανάγκες, η συζήτηση για αυξήσεις αποδοχές των Μητροπολιτών στέλνει λάθος μήνυμα προς την κοινωνία. Όχι, σεβασμιότατε. Δεν στέλνει λάθος μήνυμα, γιατί το μήνυμα προς την κοινωνία, το μήνυμα που θέλει να στείλει ο Μητσοτάκης στην κοινωνία είναι: παιδιά μου, εδώ, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, φροντίζουμε την ανώτατη ιεραρχία, τι άλλο θέλετε να κάνω για εσάς. Είναι η καραδεξή. Και ο Κυθύρων, ο Μητροπολίτης Κυθύρων και Αντικυθύρων, δεν προτίθεται να αξιοποιήσει προσωπικά την αύξηση, θα διαθέτει το σχετικό ποσό για τη δημιουργία κοινωνικών δομών. Και ο Μητροπολίτης Κισάμου το έγραψε αυτό στο τέλος και μάλιστα έγραψε ακριβώς που θα πηγαίνουν όλα τα χρήματα τα οποία θα πάρει. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης όμως και Τρινάβου Ιερώνυμος, μας τη βγήκε από δεξιά κι αυτός στην εφημερίδα Ελευθερία. Η συζήτηση είναι, λέει, στηρίζεται σε εσφαλμένα δεδομένα και σημείωσε ότι πρόκειται για προνόμιο που απονέμεται ως αρχιερείς. Δεν είναι προνόμιο, αλλά μια προσπάθεια εξορθολογισμού του υφιστάμενου μισθολογικού καθεστώτος, το οποίο παρέμενε ουσιαστικά μετάβλητο επί σειρά ετών. Λέει και άλλα νόστιμα μέσα στην ανάρτησή του ο Τρινάβου Ιερώνυμος. Όπως ας πούμε ότι η εκκλησιαστική περιουσία έχει αλωτριωθεί. Βεβαίως, τι μας λέτε, δεν διεκδικείτε όλη τη βουλιαγμένη? Δεν έχετε σταματήσει να διεκδικείτε όλη? Δεν νομίζω, επειδή υπάρχει ένα φιρμάνι για τη βουλιαγμένη, όλο το ανατολικό μέτωπο της Αθήνας, ένα φιρμάνι από το 1800 δεν ξέρω και εγώ τι, είναι στα δικαστήρια με το κράτος, γιατί διεκδικούν όλο το παραλιακό μέτωπο. Άντε να πάρετε και το ελληνικό και να το χτίσετε κι εσείς, τι άλλο να πω πια. Λοιπόν, η χρονική συγκυρία είναι άθλια προφανώς για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Επίσης, όπως εγώ θεωρώ, υπάρχει και μια ψιλοφιτιλιά ανάμεσα στους κληρικούς, στους απλούς κληρικούς, οι οποίοι είναι πολύτεκνοι, πολλοί από αυτούς οι οποίοι μένουν μακριά από το σπίτι τους, οι οποίοι τέλος πάντων έχουν οικογένειες και παίρνουν 9 κατοστάρικα το μήνα και σηκώνουν και το βάρος των Μητροπόλεων. Και φυσικά δεν μπορώ να ξεχάσω πράγματα τα οποία έχουν γίνει και εδώ, αν θυμάστε. Κάποτε ένα παγκάρι ολόκληρο έφυγε από ένα μοναστήρι για να πάει στα ταμεία της Μητρόπολης και η μοναδική καλόγρια που ήταν σε εκείνο το μοναστήρι αναγκάστηκε να φύγει γιατί δεν είχε πόρους να ζήσει. Έτσι.

Φίλες και φίλοι, 15 Ιουνίου σήμερα και σήμερα τι συμβαίνει, άιντε, μανούλες, μπαμπάδες, θα έχετε τα βλαστάρια σας σπίτι όλη μέρα. Τελειώνει η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, τρελή χαρά, ο ανιψιός μου χοροπήδα για χθες, εννοείται, τελευταία μέρα στο σχολείο. Η αδερφή μου πάλι αρκετά τρομοκρατημένη, γιατί τι θα το κάνει όλη μέρα το άγριο νιάτο της. Λοιπόν, άντε, πάει, πέρασε και αυτό. Χαρά σε Ευαγγέλια για δασκάλους, έτσι. Εντάξει, οι δάσκαλοι έχουν ακόμα λίγες μέρες μπροστά τους. Τα μπιτσίκια όμως ξαμολιούνται. Σήμερα είναι πανελλαδική ημέρα μπουγέλου. Δεν ξέρω αν θα μπουγελωθούν στην πλατεία Άρεως, από εδώ, από εκεί που θα πάνε, τι θα κάνουν. Συνήθως κάτι γίνεται. Εντάξει, με το καλό, παιδιά, και με φιδό το νερό, έτσι, δεν έχουμε αρκετό. Η τελευταία μέρα προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων επίσης για τους μαθητές των γυμνασίων. Καταληκτική ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων του γυμνασίου 5-18 Ιουνίου 2026. Λενιό μου, καλή επιτυχία στην ιστορία. Πιστεύω ότι θα ασκήσεις, αλλά και τι έγινε. Επίσης, τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών των ΕΠΑΛ. Τα μαθήματα είναι στοιχεία ψύξης κλιματισμού, κινητήρες αεροσκαφών, στοιχεία σχεδιασμού κεντρικών θερμάνσεων. Και ξεκινούν οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψήφιους των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ που θέλουν να εισαχθούν στα τμήματα επιστήμης φυσικής αγωγής και αθλητισμού, στα ΤΕΦΑ. Ως τις 25 Ιουνίου 2026 είναι αυτό. Και αύριο 16 Ιουνίου έως και την 5η 25 Ιουνίου γίνονται οι εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα για τις πανελλαδικές. Αύριο νομίζω ξεκινούν με τα αγγλικά. Καλή επιτυχία, τελειώνετε παιδιά, τελειώνετε και τι έχετε μπροστά σας, ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι ελπίζω. Και μια φωτεινή ζωή επίσης, γιατί σιγά μην κολλώσουμε στις πανελλαδικές, έτσι.

Φίλες και φίλοι, και τώρα με ένα καθαρά κομματικό νέο για τη Νέα Δημοκρατία ο λόγος, που εδώ ο κόσμος καίγεται και αλλάζουν πράγματα. Λοιπόν, νέος γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας είναι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αυτό το λαμπρό μυαλό, επιτρέψτε μου να πω. Εντάξει, τώρα συγγνώμη, αλλά ναι. Ο οποίος δήλωσε πρόσφατα ότι τοποθετείται λίγο πιο δεξιά από τη Νέα Δημοκρατία. Να φοβόμαστε, μην τον αρπάξει η νίκη, το φοβόμαστε εντός εισαγωγικών. Συνεδρίασε λοιπόν το κορυφαίο κομματικό όργανο του κόμματος και επίσης ποια είναι η διαφορά, η αυτοδιοικητική, μην ανησυχείτε, μπορείτε να διεκδικήσετε θέσεις τοπικές οργανώσεις αν είστε αυτοδιοικητικοί και ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα πλέον ανοίγουν θέσεις τοπικές οργανώσεις και για σας. Η Πολιτική Επιτροπή στον Κανονισμό Πανελλαδικής Οργάνωσης του Κόμματος είρε το ασυμβίβαστο και τα κολλήματα εκλογιμότητας που υπήρχαν για αιρετούς τοπικής αυτοδιοίκησης που επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις κομματικές οργανώσεις. Αστερίσκος, εδώ θα κάνουμε λάστιχο το Σύνταγμα. Στην τοπική αυτοδιοίκηση, και θέλω να πω, θα κολλήσουμε σε κάτι τέτοια εσωκομματικά. Όχι, βέβαια. Μεταξύ των τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν, περιλαμβάνεται η δημιουργία περιφερειακών συντονιστικών οργάνων για τον καλύτερο συντονισμό των οργανώσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Έχετε καταλάβει ότι πάμε σε εκλογές και σύντομα, έτσι. Η συγχώνευση των ΔΥΜΤΟ, δηλαδή των δημοτικών τοπικών οργανώσεων, στις πρωτεύουσες των περιφερειακών ενωτήτων με τις ΔΕΠ. Από τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές, με εξαίρεση την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Τι έγινε, ρε παιδιά? Στη νέα πολιτική γραμματεία, λέει, στα εξοκοινοβουλευτικά μέλη εξελέγει ο Παναγιώτης Παλπάνας, ήταν δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βέρειας, και ο πρόεδρος Νόδη Μαθίας, και η κυρία Χριστίνα Πατρικάκου, τη θυμάστε, παρότι λέει δεν ήταν υποψήφια σε δημοτικές εκλογές, δραστηριοποιείται στην τοπική κοινωνία του Χαλανδρίου. Αφού δραστηριοποιείται, εντάξει. Οπότε, πολιτική γραμματεία, οι εκλεγέντες είναι κοινοβουλευτικά μέλη Μαρία Αλεξάνδρα Κεφάλα, Αθανάσιος Παπαθανάσης, Σταύρος Παπασωτηρίου, Ασημίνας Κόνδρα, εξωκοινοβουλευτικά Παναγιώτης Παλπάνας, Χριστίνα Πατρικάκου, Γιώργος Τσακούμης και Κωνσταντίνος Τσιαγκλιώτης. Λοιπόν, στην εκτελεστική γραμματεία εξ οφίτσιο μέλη είναι φυσικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνος Γεωργιάδης ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής Κυρανάκης, γενικός γραμματέας ο Μάξιμος Χαρακόπουλος, ο γενικός διευθυντής Γιάννης Μυρλής, ο Δημήτρης Κερίδης που είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και ο πρόεδρος της ΟΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου. Λοιπόν. Οπότε ναι, κάπως έτσι. Επομένως, μην τρελαίνεστε, και οι αυτοδιοικητικοί θα μπορούν να μπουν. Και συγχωνεύονται οι ΔΥΜΤΟ, έτσι, με τις ΔΕΠ από τις επόμενες εσωκομματικές εκλογές. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε εδώ στον αρκετό.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αξέχαστος γάμος.
0: Παραμυθένια βάπτιση.
4: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
0: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
0: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
4: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
0: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
4: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
0: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
4: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο

0: eurorepar.gr.
1: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: σέντρα του Κότσερα στο δεύτερο δοκάρι. Αλή Μπαμπά στην κεφαλιά. Λουίς Φερνάντες γκολ. 1-2. Και να λοιπόν πώς παίρνουν τα τελευταία λεπτά. Ένα νέο ενδιαφέρον.
1: Έκανες κάθε χρονιά πιο περήφανη την πόλη.
0: Άλβαρες εκτελεί. Οι Γκλέσες στην πρώτη κεφαλιά. Η μπάλα μέσα στην περιοχή. Σε πλάγια θέση. Λουίς Φερνάντες γυρίζει. Παπαδόπουλο! Παπαδόπουλο! Παπαδόπουλο!

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, μέσιασε και ο Ιούνιος, μέσιασε ο Ιούνιος. Το κτέλ έχει ξεκινήσει τα καλοκαιρινά του δρομολόγια για τα μπάνια από χθες. Μπιτσίκια, μπιτσίκια, μπιτσίκια, μπιτσίκια και σήμερα εδώ. Πολλοί κόσμος στη στάση εδώ στην πλατεία Κολοκοτρώνη. Ο καθένας στη δουλειά του. Το λεωφορείο περνάει για να πάρει τους λουόμενους. Τα κομπρεσέρ συνεχίζουν το ευαγές τους έργο εδώ πέρα, δίπλα σε εμάς. Τώρα στο άλλο αυτάκι, ας το πούμε, της πλατείας. Τεταρτημόριο, αν προτιμάτε, σύμφωνα με το έκαμα και παγωτό. Ωραία σειρά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τι σας λέω τώρα. Λοιπόν, σήμερα στην Μεγαλόπολη, στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει το Έλα να δεις, είναι σίγουρο. Γιατί θα έχουμε συζήτηση για τα επιχειρηματικά πάρκα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είδαμε μια ανακοίνωση του Δημάρχου Μεγαλόπολης, του κύριου Κώστα Μιχόπουλου, για το γεγονός ότι προέκυψε ανάδοχος, τέλος πάντων, κτλ. Κτλ. Ο Χριστογιαννόπουλος έχει τις αντιρρήσεις του και τις ερωτήσεις του, και αυτό θα κάνουμε στις 8 το βράδυ, εγώ τουλάχιστον. Τώρα, κατά τα λοιπά, τι μπορείτε να κάνετε εδώ? Ναι, αν είστε επιχειρηματίες, καλό θα ήταν να συμμετάσχετε στο δεύτερο σεμινάριο για την επαγγελματική ταυτότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων στο Επιμελητήριο Αρκαδία στις 6. Στις 7.30 διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση «Ξεκινώ επιχειρηματικά και παράγουμε Ελλάδα». 7.30, ναι. Τι άλλο, έχει τους τελικούς, ξεκινάνε σε 7.30, πού τώρα? ΑΕΚ Τρίπολης Tennis League, Bites Χιόλης Nutrition και Venetia Physio. Βεβαίως, 7.30 της ΑΕΚ Τρίπολης, μπείτε να δείτε πότε και τι και πώς στις σελίδες. Και αν είστε στα Δολιανά, που πολύ θα ήθελα να είστε στα Δολιανά γιατί είναι ωραία, έχουμε και τηλέφωνο, κάποιος μας καλεί στην πλατεία των Δολιανών. Τι έχουμε, μισό λεπτό. Αυτά. Τέλος, θα το βγάλω μετά με ησυχία. Πλατεία των Δολιανών, λοιπόν, εκδήλωση παιδιών και ενηλίκων. Ελάτε να χορέψουμε. Πηγαίνετε να χορέψετε.

φίλες και φίλοι, κατά τα λοιπά στην Τρίπολη, διάγομεν εβδομάδα κολοκοτρώνει. Έχει γίνει ο κακός χαμός με τον Αδριάντα και την επιστροφή του στην πλατεία Άρεως. Η μεν, η δε, η από εδώ ή από εκεί. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι στην προσωπική του σελίδα στο Facebook βγαίνουν, λιδωρούν, κατηγορούν, γδέρνουν στην κυριολεξία ζωντανούς άλλους ανθρώπους, οι οποίοι υπηρετούν και σε θέσεις κιόλας, έτσι. Άνθρωποι αυτοί δεν σηκώνουν μίγα στο σπαθάκι τους. Μίγα δεν σηκώνουν στο σπαθάκι τους όταν η κριτική, η σκληρή κριτική, στρέφεται εναντίον τους. Και μάλιστα επώνυμα. Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι ότι ναι, τρελός είμαι, ό,τι θέλω κάνω, δεν βαριέσαι. Τέλος πάντων, αυτά είναι τα απόνερα που δημιούργησαν και ζητήματα όμως. Εν πάση περιπτώσει, ο Αδριάντας είναι στη θέση του. Μπορείτε όλοι να πάτε να εξετάσετε αν έχει συγκοληθεί σωστά, αν έχουν γίνει σωστά. Είσαστε όλοι εξάλλου γλύπτες, είσαστε όλοι αρχιτέκτονες, είσαστε όλοι μηχανικοί, είσαστε όλοι ειδικοί, ξέρετε όλοι τα πάντα και φυσικά μόνο εσείς αγαπάτε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, κανένας άλλος σε αυτή την πόλη, εννοείται. Βεβαίως. Και κυρίως ποιοι δεν αγαπάνε το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, εκείνοι οι οποίοι δεν το θεωρούν και τόσο σημαντικό, αν θα έλειπε για ένα μήνα, για δύο μήνες, για τρεις μήνες, για τέσσερις, όσο χρειαζόταν τέλος πάντων, δεν έγινε και τίποτα. Και κυρίως εκείνοι οι οποίοι δεν χρειάζονται σύμβολα για να αγαπούν τον τόπο τους, αλλά τον αγαπάνε όπως να είναι και το αποδεικνύουν με τη ζωή τους καθημερινά, πληρώνοντας φόρους τους, χωρίς να πετάνε σκουπίδια δεξιά και αριστερά, χωρίς να κανιβαλίζουν τους συνανθρώπους τους. Όχι, αυτούς τους ανθρώπους δεν τους θέλουμε. Θέλουμε εκείνους οι οποίοι πάνε και λένε καλημέρα γέρο κάθε μέρα. Λες και πρόκειται για ζωντανό άνθρωπο εκεί πάνω κτλ. Παιδιά, κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσουμε τι είναι η μνήμη, τι είναι η τιμή, τι είναι η ψύχωση. Κάποια στιγμή να το καθαρίσουμε αυτό το πράγμα, να το ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, μπας και πάμε και λίγο μπροστά. Παρ' όλα αυτά, αυτή την εβδομάδα έχουμε στις 8 την Πέμπτη την παρουσίαση από τον Μάρκο Γεωργιλάκη, τον γλύπτη και υπεύθυνο της αποκατάστασης του Αδριάντα στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο στις 8. Το βράδυ θα παρουσιαστούν όλα, τι, γιατί και πώς πραγματοποιήθηκε. Καλό θα ήταν όλοι όσοι είναι αντιρρηξίες, που θα έλεγε και εν πάση περιπτώσει ο Ζήκος, γιατί δεν μπορεί η κουβέντα να πάει πουθενά αλλού, να πάνε να παρακολουθήσουν αυτή την εκδήλωση. Και στις 19 ημέρα Παρασκευή, στις 7.30 η Τρίπολη υποδέχεται τον Αδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, έτσι, στην πλατεία Άρεως. Είναι εκδήλωση με τις πρέπουσες τιμές, στη βαρύγδουπη ανακοίνωση διαβάζουμε εδώ του Δήμου Τρίπολης, πρέπουσες τιμές στο στρατηγό Ελευθερωτή, τον οποίο ο ιστορικός Αδριάντας απεικονίζει. Βεβαίως, λέει ο Δήμαρχος, ότι η υποδοχή εντός εισαγωγικών του ανακαινισμένου Αδριάντα θα είναι πάνδημη. Ωραία, εντάξει. Κατά τα λοιπά, η Τρίπολη πάει μια χαρά. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, δόξα τω Θεώ. Τίποτα. Δεν πλημμυρίζουμε, δεν αυτόνουμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε. Όλα πάνε ρολόι. Ρολόι, βεβαίως, ρολόι. Λοιπόν, πού δεν πάει τίποτα ρολόι. Δεν πάει τίποτα ρολόι στην οδό Τρίπολης Πύργου. Κανένα έργο δεν έχει γίνει μετά την τελευταία κατολίσθηση. Εντάξει. Επίσης, οι πινακίδες, τουριστική σεζόν έχουμε. Όσοι στραβωθούν να έρθουν προς τα μέρη μας, γιατί περί στραβωμάρας τα πρόκειται και όχι τίποτα άλλο, δεν ξέρουν τι λέει η πινακίδα. Εντάξει. Πώς κάνετε έτσι? Μπορούν να τη φωτογραφήσουν με το smartphone και να τη μεταφράσουν. Βρε αδερφέ, δεν έγινε τίποτα. Κλειστοί δρόμοι, κλειστές ταμπέλες. Περάστε με δική σας ευθύνη. Δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι. Κανένα έργο, δεν σαλεύει τίποτα, έτσι, βλέπουν τους βράχους να πέφτουν και δεν βάζουν ούτε ταμπέλες. Δεν βαριές. Τώρα για τη σήμανση, ψηλά γράμματα, μωρέ. Και τι έγινε, ας πάνε στο παράλιο στο κάτω-κάτω. Να, το παράλιο ξεκίνησε δυναμικά τη θερινή περίοδο. Δυναμικά τώρα, εντάξει, μια χουφτά άνθρωποι ήταν στην παραλία, αλλά παρόλα αυτά ας πούμε ότι ξεκίνησε δυναμικά. Επίσης ενδιαφέρον έχει, πώς έγιναν οι επισκευές εκεί στο λιμάνι του παραλίου Άστρους. Πολύ ενδιαφέρον είχε αυτό. Θυμάστε, κάτω από την πεζογέφυρα, δεν ξέρω αν είχατε παρατηρήσει, είχαμε πάρα πολλά προβλήματα. Είχαμε πάρα πολλά προβλήματα γιατί είχαν ανοίξει κάτι τρύπες, να, και πέφτανε τα χώματα. Και μετακινήθηκε και το πυροβόλαιο από εκεί. Εντάξει. Πώς γίνανε όμως αυτές οι επισκευές?

Φίλες και φίλοι, σήμερα από ό,τι διαβάζω εδώ ξεκινάει τη συνεδρίασή της η Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει λυσάξει βεβαίως η κυβέρνηση να αναθεωρήσει το Σύνταγμα κάποια στιγμή και πώς το έχει κάνει, αν διαβάσετε, θα διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν καν καλά ελληνικά. Και δεν το λέω μόνο εγώ, το λέει και ο Προκόπης Παυλόπουλος που, όπως και να το κάνουμε, είχε διατελέσει και πρόεδρος Δημοκρατίας. Στο 7ο φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου μίλησε λοιπόν ο Προκόπης Παυλόπουλος πριν από 3 μέρες και είπε τα εξής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Δεν θεωρώ απαραίτητη αυτή τη συνταγματική αναθεώρηση, τη θεωρώ αναθεώρηση αμηχανίας και είναι γεμάτη από πλεονασμούς. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι καθηγητής συνταγματικού δικαίου, έτσι. Μιλώντας λοιπόν στην Αναστασία Γιάμαλη, στο Δημήτρη Μανιάτη και στην Ελένη Στεργίου, υποστήριξε ότι η συζήτηση που έχει ξεκινήσει είναι ότι το Σύνταγμα γεμίζει με περιττά πράγματα, τονίζοντας με νόημα ότι αυτό που χρειάζεται είναι σεβασμός και εφαρμογή του Συντάγματος. Αν δούμε την ιστορία των αναθεωρήσεων, θα δούμε ότι το Σύνταγμα του 1975 που έκλεισε πάνω από μισό αιώνα είναι το αρτιότερο. Αυτό το Σύνταγμα έχει ανάγκη από σεβασμό γιατί είναι πλήρες. Γίνανε αναθεωρήσεις και συμμετείχα και εγώ ενεργά, όπως η αναθεώρηση του 2001, η οποία ήταν μια αναθεώρηση απόλυτα συνενετική γιατί ήταν αναγκαίες ορισμένες μεταρρυθμίσεις. Άλλες αναθεωρήσεις ήταν προσχηματικές όπως αυτή του 85. Μετά βλέπουμε την αναθεώρηση του 2019 και έχουμε έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας που εκλέγεται με συνενετικές διαδικασίες και σήμερα μετά την αναθεώρηση αυτή θα μπορεί να εκλεγεί ακόμη και με σχετική πλειοψηφία. Και σε άλλα σημεία είπε, σκέφτεται ο πολίτης, έχει κενά το Σύνταγμα και δεν πήραν μέτρα μέχρι σήμερα. Έτσι είναι, κάθε άλλο. Το Σύνταγμα είναι που η τεχνική νοημοσύνη μέσα από το Predator δημιούργησε αυτές τις καταστάσεις στην Ελλάδα. Και εδώ είναι γιατί δεν εφαρμόζουμε το Σύνταγμα για τις διατάξεις που προστατεύουν θεμελιώδη δικαιώματα. Ακριβώς. Δεν εφαρμόζεται το Σύνταγμα για διατάξεις που προστατεύουν θεμελιώδη δικαιώματα. Βλέπω συνταγματικό λαϊκισμό, είπε ο κ. Παυλόπουλος. Φτάνει σε όρια τα οποία ομολογώ μέσα μου. Φτάνει στα όρια. Ξέρετε πώς ξεκινάει, λέει, το άρθρο 16. Το άρθρο 16, η αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, έτσι. Και ξεκινάει ως εξής. Κρατική μέρημνα για την προστασία και προαγωγή της ελληνικής γλώσσας. Και αναφέρει ο κ. Παυλόπουλος και πολύ σωστά. Όποιοι το έγραψαν δεν έχουν σχέση με την ελληνική γλώσσα. Προφανώς, αν το δείτε, θα δείτε τι. Και λέει ότι όταν αναθεωρούμε το Σύνταγμα πρέπει να βάλουμε εγγύησεις τι εννοούμε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Γιατί όταν το θέταμε λέγαμε ότι θα έρθουν πανεπιστήμια κοσμήματα. Εάν όλη αυτή η ιστορία έγινε για να δούμε αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν έρθει, δεν το θεωρώ το μη. Βέβαια δεν ήρθε και η Σορβόνη ούτε το Χάρβαρντ, ούτε θα έρθει ποτέ. Εσείς τι πιστεύετε, ότι τα βλαστάρια σας θα αποτύχουν στις πανελλαδικές και θα μπορέσουν να φοιτήσουν σε ένα παράρτημα του Χάρβαρντ ή της Σορβόνης, ή θα πάνε στα τρίτο-δεύτερα κολέγια τα οποία έτσι κι αλλιώς. Όχι, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι εδώ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο, Αρκαδία 938 ο σταθμός. Μικρή διακοπή για διαφημίσεις και σε λίγο πάλι μαζί. Καλημέρα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο.
3: Γιατί Le Monde. Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: People have every power. People have
5: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων Πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος. Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026, η ώρα είναι 10 παρα 20. Ναι, 10 παρα 20 και ακούτε την εκπομπή μας, την πρωινή μας εκπομπή. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Εύα Γαλανίαδη στο μικρόφωνο και θέλετε τουρισμό, θέλετε ανάπτυξη, θέλετε στην Αργολίδα, θέλετε. Λοιπόν, τι διαβάζω και πραγματικά δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα, αλλά να που το έμαθα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπλιαίων εξέδωσε ομόφωνο ψήφισμα, προσέξτε, για δρομολόγηση λεωφορείων του ΚΤΕΛ από και προς τις Μυκήνες και την Επίδαυρο. Το καταλαβαίνουμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο εξέδωσε ψήφισμα για να βάλει το ΚΤΕΛ, το ΚΤΕΛ Αργολίδας, δρομολόγιο από και προς τις Μυκήνες και την Επίδαυρο. Τι είναι οι Μυκήνες και η Επίδαυρος? Δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους στον πλανήτη. Θα το πω. Ναι, στον πλανήτη. Οι Μυκήνες και η Επίδαυρος. Η Επίδαυρος. Λοιπόν, δεν υπάρχει δρομολόγιο με δημόσια συγκοινωνία για τον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών όλο το χρόνο. Και όσοι επιθυμούν να βρεθούν στις Μυκήνες είναι αναγκασμένοι να χρησιμοποιούν το λεωφορείο προς και από Αθήνα, να κατεβαίνουν στα Φίχτια, δηλαδή 2,5 χιλιόμετρα από τον αρχαιολογικό χώρο. Ωραία. Για δύο από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους, επαναλαμβάνω, και δύο από τους αρχαιολογικούς χώρους γεμίζουν τα λεωφορεία από Αθήνα για να πάνε εκεί. Λοιπόν, υπάρχει μόνο ένα δρομολόγιο για τον αρχαιολογικό χώρο της Επιδαύρου τις καθημερινές και κανένα τα Σαββατοκύριακα. Γιατί υπάρχει λόγος να πάει κάποιο Σαββατοκύριακο να δει την Επίδαυρο που έχει χρόνο, που δεν δουλεύει, που θέλει? Γιατί. Κατά τις καθημερινές, ο τερματισμός, λέει, του δρομολογίου προς το Λιγουριό είναι σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τον αρχαιολογικό χώρο. Θα πας, θα περπατήσεις για να φτάσεις εκεί. Το ψήφισμα κάνει λόγο για σοβαρό πλήγμα της εικόνας του Δήμου ως τουριστικού προορισμού και καλεί τα ΚΤΕΛ Αργολίδας να μεριμνήσουν άμεσα ώστε να ξεκινήσουν δρομολόγια προς τις Μυκήνες. Όπως έλεγε και η Δήμητρα στους απαράδεκτους, η Δήμητρα Παπαδοπούλου, Μυκήνες, Μυκήνες, είστε από εκείνες που μου αρέσουν. Λοιπόν, είναι δυνατόν να μην υπάρχει δρομολόγιο του ΚΤΕΛ για Μυκήνες και Επίδαυρο και εμείς θα θέλαμε να έχει τα χωριά της Βόρειας Κοινουρίας, που δεν είναι της ίδιας αρχαιολογικής αξίας βεβαίως ή οτιδήποτε άλλο, να έχουν δρομολόγια του ΚΤΕΛ και να πηγαίνουν, αλλά δεν πάνε γιατί δεν βγαίνουν τα κουκιά, δεν έχει επισκεψιμότητα, δεν έχει, τέλος πάντων, δεν έχει επιβάτες, έχουν ερημώσει κτλ. Αλλά παρόλα αυτά, κι όμως. Μην ανησυχείτε, βορειοκοινουριάτες συμπατριώτες. Δεν υπάρχει λόγος εδώ, ούτε στις Μυκήνες θα στέλνουν τα ΚΤΕΛ δρομολόγιο. Σε εμάς θα στείλουν πάνω στον Πλάτανο και στην Καστάνιτσα και, και στη Σίτενα, αν είναι δυνατόν. Το ψήφισμα, λέει, προωθήθηκε στον Πρωθυπουργό, σωθήκατε, στους αρμόδιους υπουργούς, εδώ κι αν σωθήκατε, στους βουλευτές της Αργολίδας και στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τους αντιπεριφερειάρχες και στα ΚΤΕΛ Αργολίδας. Και εδώ σωθήκατε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν υπάρχει δρομολόγιο του ΚΤΕΛ για τις Μυκήνες και την Επίδαυρο. Τι άλλο να πεις για αυτή τη χώρα? Δεν πειράζει, κατά τα λοιπά, κοιτάξτε να δείτε. Μπορεί να προωθείτε και κανένα σχέδιο, να το δώσουμε, βρε παιδιά, σε καμία Ισραηλινή εταιρεία. Μπορεί να προωθείτε και αυτό. Θα σας πω κάτι για να καταλάβετε πώς φοβούνται οι κάτοικοι με τις αλλαγές που γίνονται και γενικώς με αυτά που διαβάζουν. Ξέρετε ότι στην Καλαμάτα παραχωρείται παραλία ολόκληρη στη Δυτική Καλαμάτα, μας τα έλεγε και ο Φαράντος, ο Γιώργος ο Φαράντος, μέλος παράταξης Πρώτα η Πελοπόννησο, στην Παρασκευή εδώ. Λοιπόν, μας έλεγε ότι, όχι μας έλεγε, ναι, προφανώς, παραχωρείται για να γίνει ένα resort, ολόκληρη παραλία στην Καλαμάτα. Μια παραλία η οποία είναι ελεύθερη προς ώρας, στην οποία μπορούν όσοι δεν θέλουν να διαθέσουν 40 ευρώ την ξαπλώστρα να πάνε να κάνουν το μπάνιο τους εκεί κτλ. Αλλά όχι, πρέπει να παραχωρηθεί σε μια Ισραηλινή εταιρεία για να γίνει εκεί κάτι. Έχουμε πάρα πολλά τέτοια. Καραθώνα στο Ναύπλιο, τα ΙΠΕΔ, δημοπρατείται, μπορεί να έχει δημοπρατηθεί ήδη. Έτσι, υποβαθμίστηκε η παραλία τα προηγούμενα χρόνια στρατηγικά και τώρα δίνεται. Ξεχάστε το λοιπόν. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Ανησυχούν, λέει, οι κάτοικοι στην Ελαία Μεσσηνίας. Στην Ελαία πιστεύω θα έχετε πάει. Είναι κοντά στα σύνορα με την Ηλία η συγκεκριμένη παραλία. Είναι μια τεράστια παραλία. Και είναι ένα ήρεμο περιβάλλον, ιδιαίτερο με έντονη οικολογική χρειά. Δεν έχει εκεί πέρα πολλές ξαπλώστρες, έως και τίποτα, θεωρώ. Λοιπόν,
Στην Ελέα είναι περιοχή Natura 2000 και περιβάλλον οτοκές θαλάσσιας χελώνας. Ο τουρισμός είναι όσο ήπιος χρειάζεται. Δεν υπάρχουν τουριστικές μονάδες. Οι μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού έχουν χτίσει μια ιδιαίτερη σχέση με τους κατασκηνωτές που πηγαίνουν κάθε χρόνο εκεί με σεβασμό στο περιβάλλον. Έτσι. Για τους κατασκηνωτές υπήρχε και υπάρχει παροχή νερού και εν συνεχεία δεξαμενές. Οι μικρές επιχειρήσεις του οικισμού ζουν από αυτούς τους επισκέπτες και τέλος πάντων υπάρχει και ένα μοντέλο ανάπτυξης το οποίο ταιριάζει στο προφίλ της περιοχής. Τώρα, ανησυχούν οι κάτοικοι για σύμβαση που υπέγραψε ο ΦΠΚ. Οι ΦΠΚ ξεφύτρωσαν με αυτή την κυβέρνηση. Με ιδιωτικές εταιρείες, έτσι. Υπάρχει αναφέρεται και μία ιδιωτική εταιρεία, σύμφωνα με την οποία θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένη έκταση ξύλινες κατασκευές περίφραξης για την προστασία των αμοθινών. Η σύμβαση τηλεφορείται παροχή υπηρεσιών εφαρμογής διαχειριστικών δράσεων για την ενίσχυση των τύπων οικοτόπων, στην προστατευόμενη περιοχή του Κυπαρισιακού κόλπου και περιλαμβάνει δράσεις όπως η τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης για την προστασία τον τάδε, τέλος πάντων, σύμφωνα με τα τοπογραφικά, δεν σας ζαλίζω με αυτά. Σε μήκος περίπου 3 χιλιόμετρων καταθέσεις, η προμήθεια και τοποθέτηση 20 ενημερωτικών πινακίδων για την οικολογική αξία των συγκεκριμένων και η ενημέρωση των επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων στην λόγω περιοχή και η προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων πασάλων αποτροπής εισόδου σε συγκεκριμένες θέσεις, μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα αρχή, που είναι ο ΦΠΚ. Η πρώτη σύμβαση λοιπόν επεκτάθηκε σε μια δεύτερη με τους ίδιους ακριβώς σκοπούς, ωστόσο μέχρι στιγμή στην περιοχή δεν είχε γίνει καμία τοποθέτηση πασάλων ή κάποιο άλλο μέσο περίφραξης και στην περιοχή δεν υπήρχε καμία περίφραξη μέχρι σήμερα. Αυτό που απασχολεί λοιπόν τους κατοίκους είναι μήπως η εν λόγω απόφαση και η εκτέλεση της σύμβασης ανοίξει το δρόμο για την καταπάτηση της περιοχής, προφανώς, η οποία έχει μπει πολλές φορές στόχαστρο μεγάλων επιχειρηματικών και τουριστικών συμφερόντων. Δεν έχουν περάσει και πολλά χρόνια από το 2010, όταν οι κάτοικοι με συνεχείς κινητοποίησης ακύρωσαν σχέδιο για την ανέγερση τουριστικής μονάδας Μαμούθ. Η δράση των κατοίκων οδήγησε σε μια απόφαση σταθμό το 2018 με προεδρικό διάταγμα που υπεγράφει τον Οκτώβριο τότε. Ολόκληρος ο Κυπαρισιακός κόλπος απέκτησε ειδικό εθνικό καθεστώς προστασίας, το οποίο κάλυψε τις περιοχές Natura της περιοχής συμπεριλαμβανομένης και της Ελέας. Ήρθαν, λέει, πριν λίγες μέρες άνθρωποι για να δουν το χώρο και να κάνουν σχετικές μετρήσεις. Εμείς λέμε ότι οι αμοθήνες προστατεύονται επαρκώς. Προσέχουμε το περιβάλλον σαν τα μάτια μας εδώ και αυτό είναι σε γνώση των αρχών. Και οι κατασκηνωτές ξέρουν ακριβώς πού έρχονται και δείχνουν τον απαιτούμενο σεβασμό στο τοπίο. Δεν είμαστε σε θέση να καταλάβουμε σε τι χρειάζεται αυτό το έργο. Για να πάρει κάποιος λεφτά, παιδιά, τι εννοείται σε τι χρειάζεται το έργο. Το έργο χρειάζεται για μια απευθείας ανάθεση ακόμα. Δεν καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι δυνατόν? Πώς θα ζήσει αυτός ο άνθρωπος που έχει αυτή την εταιρεία? Και οι κάτοικοι λένε ότι θα υπερασπιστούμε με κάθε κόστος στην περιοχή αν διαπιστώσουμε ότι πίσω από το έργο κρύβονται περίεργοι σκοποί και επιδιώξεις. Έχουμε αποδείξει ότι προστατεύουμε αποτελεσματικά αυτό το σπάνιο οικοσύστημα χωρίς να ταράξουμε τις ζωές των έμβιων όντων εντός του. Λέει στο News 24/7 η πηγή η οποία τους έδωσε το ρεπορτάζ. Εντάξει, και με τις υγείες μας θα πω εγώ, έτσι είναι. Γενικά δεν θέλουν να αφήσουν οποιαδήποτε ομορφιά, θα το πούνε, ανάπτυξη ανεκμετάλλευτη για τα δικά του συμφέροντα. Έτσι. Τώρα κατά τα λοιπά πάμε να γελάσουμε. Να γελάσουμε με το εξής. Λοιπόν. Θα γελάσουμε. Όταν η κυβέρνηση περνούσε επί βέβαια δημοκρατικών στην Αμερική, επί Biden, και κυριαρχούσε η woke κουλτούρα και δεν συμμαζεύεται, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρά το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία σαφώς δεν συμφωνεί με αυτό, έφερε στη Βουλή και ψηφίστηκε τελικά, και μπράβο του που ψηφίστηκε, γιατί όλοι οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα απέναντι στον νόμο και ίδια δικαιώματα απέναντι στον νόμο, δεν έχει σημασία με ποιον κοιμούνται. Λοιπόν, τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, την εξίσωση του πολιτικού γάμου με τα υπόλοιπα κτλ. Πολύ ωραία. Καλώς έκανε και το έφερε. Το έφερε όμως με κόστος εσωκομματικό, το οποίο το πληρώνει ακόμα, γιατί ο Σαμάρας έχουν γίνει κι άλλα κι άλλα στη χώρα, γι' αυτό ορίεται και η δεξιά-δεξιά παράταξη. Φέτος λοιπόν το Athens Pride που έγινε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δηλαδή, συνάντησε την αντίρρηση της Στασή του Μετρό για να μπουν αφίσες που το διαφημίζουν στο Μετρό, ενώ τέτοιο πρόβλημα δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Και η δικαιολογία ήταν ότι δεν υπάρχει διαφημιστικός χώρος. Προφανώς οι άνθρωποι που διοργανώνουν το Pride, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ενεργοί σε αυτό το κίνημα, μπήκαν και φωτογράφησαν και είδαν πάρα πολλές κενές θέσεις στο Μετρό. Κενές θέσεις στο Μετρό. Δεν ήταν κάτι κακό.
Το ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι ενώ η Νέα Δημοκρατία πριν από τον Τραμπ έστελνε τραπεζάκια για να στηρίξει το Pride και είχαν πάει και ο Άκης ο Σκέρτσος, αν δεν κάνω λάθος, και άλλοι για να στηρίξουν αυτή τη γιορτή, τέλος πάντων, της διαφορετικότητας κτλ. Κτλ. Τετριμένα. Επί Τραμπ η Νέα Δημοκρατία δεν το κάνει αυτό. Όχι, δεν την παίρνει κιόλας. Γιατί ο Τραμπ, καταλαβαίνετε. Θέλω να πω, από εκεί εξαρτώνται όλα. Το κατά πόσο θα δώσουμε δικαιώματα στους ανθρώπους, ευτυχώς να πούμε δηλαδή, που είχαμε Biden τότε και η Νέα Δημοκρατία ψήφισε αυτό που ψήφισε και έφερε στη Βουλή αυτό που έφερε. Και σήμερα βλέπω εδώ τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο οποίος πριν από δύο μέρες δήλωσε ότι τοποθετείται πιο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Τον βλέπουμε λοιπόν να λέει ότι δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί είχε καμία υποχρέωση η Στασή και το Μετρό να διαφημίσει το Pride στην Αθήνα? Είναι κάτι υποχρεωτικό? Πρέπει οπωσδήποτε να διαφημίζετε και να επιβάλλετε ένα πρότυπο, ας πούμε, ενός κοινωνικού event? Για ποιο λόγο είναι υποχρεωτικό? Κύριε Κυρανάκη, να σας θυμίσω ότι όχι τώρα που σφίξανε οι πισινοί και έχουμε το Σαμαρά εκ δεξιών, την Καριστιανού επίσης, που τοποθετείται και αυτή σχετικά δεξιά, συντηρητικά τουλάχιστον, κλπ. Πριν από όλα αυτά, βάφαμε τη Βουλή στα χρώματα του ουράνιου τόξου, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τις διαβάσεις, τα θυμάστε? Εγώ τα θυμάμαι. Εμείς τα θυμόμαστε. Και λέγαμε τότε τι προοδευτικό κύμα χτύπησε τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά τελικά είπαμε, όχι, δεν είναι φυσικά. Γινόταν επί 10 χρόνια. Ήτανε φυσικά. Ο κύριος Παπακλημίτζος το απάντησε. Αυτό είναι κάτι το οποίο κρίνει η Στασή, είπε ο κύριος Κυρανάκης. Αλλά για ποιο λόγο είναι υποχρεωτικό? Πρέπει τί και καλά να μπουν αφήσει στο μετρό της Αθήνας? Εμένα με ενοχλεί πολύ ότι είναι υποχρεωτικό, πως για κάποιο κοινωνικό event, όπως και για κάποια ακόμη, να κατηγορούμε την εταιρεία του μετρό που ότι πρέπει να βάλει, να προβάλλει και να διαφημίσει μια τέτοια ενέργεια που είναι. Γιατί να διαφημίζετε και να επιβάλλετε ως πρότυπο ένα πρότυπο ενός κοινωνικού event? Κύριε Κυρανάκη μου, όταν καταφερθήκατε εναντίον μιας βουλευτού μέσα στη Βουλή, και τι είχε πει? Είχε πει γιατί δεν πας στην κουζίνα σου ή κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Να ο πραγματικός σας εαυτός. Δεν πειράζει, εσείς έχετε καλύτερες ιδέες. Μπορείτε όμως να επεκτείνετε το μετρό και τη λειτουργία του μετρό. Ήταν λεωφορείων, γιατί ο Αντώνης Λιάκος έγραψε κάτι πολύ ωραίο. Έκανε μια πάρα πολύ ωραία ανάρτηση. Βγήκε το Πασόκ, βγήκε ο Τσίπρας, δωρεάν δρομολόγια στα μέσα συγκοινωνίας για όλους κλπ. Και είπε ο Λιάκος ότι το πρόβλημα δεν είναι τόσο το αντίτιμο του εισιτηρίου, όσο το γεγονός της σαρδελοποίησης μέσα στα μέσα μεταφοράς, ότι δεν υπάρχουν αρκετά δρομολόγια κτλ. Και πέσαν πάνω του να το φάνε. Όμως ο Λιάκος έχει δίκιο. Με τούτα και με εκείνα. Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνετε και πώς θα τα βρείτε εκεί με το μετρό, με τα λεωφορεία, να εξυπηρετείτε ο κόσμος, να πηγαινόρχεται στη δουλειά του. Και από εκεί και πέρα η υποκρισία που περισσεύει προς συγκεκριμένους ανθρώπους, είναι, από ό,τι καταλαβαίνουμε, τώρα που σφίξαν οι πισινοί, θα το ξαναπώ, το πρώτο πράγμα το οποίο ξεχάστηκε είναι η ισότητα για όλους. Έτσι.

Φίλες και φίλοι, σήμερα 15 Ιουνίου θα τεθεί σε λειτουργία ίσως η πλατφόρμα επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας, μέσω του οποίου οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να διεκδικήσουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για εργασίες ανακαίνησης και ενεργειακή αναβάθμιση. 25.000 κατοικίες θεωρητικά με 36.000 ευρώ θα επιδοτηθούν. Και κλειστά ακίνητα που παραμένουν αναξιοποιητά και κατοικίες που χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες. Με τους κωδικούς TaxNet θα μπείτε, θα ενημερωθείτε προφανώς όταν είναι να ανοίξει και όταν ανοίξει η πλατφόρμα να έχετε το χέρι σας έτοιμο κτλ. Κατά τα λοιπά, τίποτα άλλο. Λοιπόν, υπάρχει και το ανακαινίζω νοικιάζω που θα ανοίξει πλατφόρμα από ό,τι διαβάζω αύριο. Τέλος πάντων, όχι. Σήμερα. Σήμερα. Ανακαινίζω, νοικιάζω. Άρα μισό λεπτό. Τι έχουμε. Έχουμε το ανακαινίζω. Ανακαίνιση κατοικίας. Αυτό πρέπει να είναι. Το ίδιο πρόγραμμα φαντάζομαι είναι. Τι να σας πω. Λοιπόν, τέλος πάντων. Πάω να τα ξεδιαλύνω. Ήταν στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Μια είδηση της τελευταίας στιγμής έχουμε στο Μενίδη. Δεν είναι βέβαια κοντά μας, αλλά έχουμε φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Φωτιά είχαμε και σε κατάστημα στην Ομόνοια τα ξημερώματα. Τέλος πάντων, άντε να δούμε. Λοιπόν, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων, σύνδεση με τον Real FM. Στη συνέχεια ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Εσύ απ' έξω και στις 2 η αθλητική μας εκπομπή με τον Χρήστο Καρνέζη και τη Μάνια Λίλη. Από εμάς, φιλιά, μείνετε εδώ στον Αρκαδία 38. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 9 το βράδυ στα ανοιχτά της Πύλου. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της Αρκαδίας και των γειτονικών νομών. Μια όμορφη και ουσιαστική πρωτοβουλία του Δήμου Τρίπολης βρήκε δυνατούς συμμάχους στους προσκόπους του τρίτου συστήματος προσκόπων Τρίπολης. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Σε ένα ακόμα επιτυχημένο αντάμωμα έδωσαν ραντεβού και φέτος οι Σαρακατσάνοι από όλη την Ελλάδα στο χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρια στην Κορινθία. Από τις 9 το πρωί της Κυριακής, πλήθος κόσμου βρέθηκε στη μεγάλη γιορτή που διοργάνωσε ο Σύλλογος Σαρακατσανέων Πελοποννήσου. Στους εορτασμούς της Θεμνίτσας βρέθηκε ο Κώστας Βλάσης. Ο Υφυπουργός Παιδείας σε ανάρτησή του αναφέρεται στο χρέος που έχουμε σήμερα να διατηρήσουμε άσβεστη την ιστορική αυτή παρακαταθήκη. Σας καλούμε στον προαύλιο χώρο του 8ου Δημοτικού Σχολείου Τρίπολης για να κάνουμε απολογισμό των δράσεών μας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Σχολείου. Σε φάση υλοποίησης έρχεται ένα ακόμη σημαντικό έργο οδικών υποδομών για τη Μεσσηνία, καθώς υπεγράφει η σύμβαση για τη βελτίωση της επαρχιακής οδού Βασιλίτσι Φινικούντα προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Στίχημαν Player of the Season 2025-2026 με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, όντας ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και συγκεκριμένα με 33 εμφανίσεις. Ο Αστέρας Άκτορ ήταν με διαφορά η ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα στα play-outs, έχοντας 3 παίκτες στην πρώτη πεντάδα. Ο λόγος για τους Αλμύρα, Έντερ και Δελγιανίδη.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
4: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
4: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.

0: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
1: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Να μην τρως τίποτα.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
3: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
2: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
2: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
5: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
6: Εφτάσε!
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
9: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
10: Δεν συνδέεται η αύξησή τους αποκλειστικά με την... με την υψηλή τιμή του πετρελαίου λόγω πολέμου. Έχω την αίσθηση ότι παίζουν ρόλο, μεγάλο ρόλο, οι στρεβλώσεις στις εγχώριες αγοράς. Και καλά, στο κρέας φαίνεται ότι είναι πανευρωπαϊκή η τάση, αλλά στα φρούτα και στα λαχανικά είναι ορισμένες από τις τιμές είναι πραγματικά ανεξήγητες.

Ο Real Vlogger μου λέει πολύ αισιόδοξο. Βρίσκω κατά τα Χριστούγεννα και να δούμε θα περάσουν οι νέες τιμές στις αντλίες των βενζινάδικων. Ενώ ο Παναγιώτης επισημαίνει ότι δυστυχώς στην Ελλάδα ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.

Τώρα κατά τα άλλα έχουμε πλέον μπει ατύπως μεν αλλά πλήρως σε προεκλογική περίοδο. Είναι προφανές καθώς οι περιοδίες των πολιτικών αρχηγών, του Πρωθυπουργού και των πολιτικών αρχηγών έχουν ήδη ξεκινήσει. Σαββατοκύριακο στη Ρόδο πέρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ διαβάζω ότι σήμερα θα μιλήσει στη Νίκαια στο πλαίσιο μιας νέας σειράς εκδηλώσεων που θα δίνουν το λόγο στους πολίτες ο πρώην Πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του κόμματος Ελλάς. Στην ίδια περιοχή βρέθηκε πριν από μερικά 24 ώρα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μπει φουλ σε προεκλογική περίοδο. Και δεν ξέρω αν οι εκλογές θα γίνουν τελικά, όπως ο Πρωθυπουργός δηλώνει, την άνοιξη του 27. Η αίσθηση που έχω πάντως είναι ότι παραμένει ανοιχτό και το ενδεχόμενο των εκλογών τον Οκτώβριο. Καθώς είναι πολλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που εισηγούνται στον Κυριάκο Μητσοτάκη να τις φέρει πιο μπροστά για να δυσκολέψει τη ζωή των αντιπάλων του και ιδίως όσων δεν έχουν ακόμη ετοιμαστεί. Για παράδειγμα του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι έχει λάβει την απόφαση να ιδρύσει το κόμμα αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμος. Ή, όπερ και το πιθανότερο, έχει επιλέξει να το ιδρύσει πιο κοντά στην κάλπη, πιο κοντά στις εκλογές, για να αποφύγει την φθορά το προηγούμενο διάστημα.

Τώρα ένα άλλο μεγάλο θέμα που θα βρούμε μπροστά μας το επόμενο διάστημα είναι αυτό που έχει σήμερα η εφημερίδα Κόντρα στο πρώτο της θέμα. Η μετανάστευση χιλιάδων παράτυπων μεταναστών στην Κρήτη. Στην Κρήτη η οποία φαίνεται ότι νιώθει ασφυξία καθώς φτάνει καθημερινά πολύ μεγάλος αριθμός μεταναστών. Μιλάμε για προσφυγικές ροές πραγματικά πολύ μεγάλες, και το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι χιλιάδες μετανάστες που φτάνουν καθημερινά από το Τομπρούκ, φτάνουν καθημερινά από τις ακτές της Αφρικής, συνοστίζονται σε διάφορους χώρους στην Κρήτη χωρίς κανένα προγραμματισμό, καθυστερεί επικίνδυνα η μεταφορά τους στην ηπειρωτική χώρα και δημιουργείται πρόβλημα στο νησί σε μια περίοδο που είναι άκρος τουριστική και θα έπρεπε τα πράγματα εκεί να κυλούν ήρεμα. Οι πληροφορίες λένε ότι το νησί βράζει και πρέπει να δει η κυβέρνηση, πρέπει να δει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής τι θα κάνει, πώς θα αντιμετωπίσει το μεγάλο πρόβλημα.

Καλημέρα και στο φίλο τον Πάνο που μου λέει: Νίκο, το γεγονός της εβδομάδας είναι το τέλος των σχολείων για το καλοκαίρι. Όλα τα άλλα έπονται. Θα συμφωνήσω μαζί σου, ιδιαίτερα για τις οικογένειες που έχουν παιδιά, που δίνουν εξετάσεις. Είναι απολύτως το γεγονός της εβδομάδος. Εμείς τελειώνουμε σήμερα, τελευταίο μάθημα η Εύα σήμερα, τελευταίο μάθημα έδωσε την Παρασκευή ο Αλέξανδρος και σαν να αχνοφαίνεται η ηρεμία στο βάθος. Ας ελπίσουμε τα παιδιά μας να απολαύσουν λίγες ώρες ξένιαστες, λίγες ώρες παιχνιδιού. Η πίεση που δέχονται από το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πραγματικά τεράστια. Είναι τεράστια. Και ίσως πρέπει αυτό το θέμα κάποια στιγμή να ανοίξει. Να συζητήσουμε δηλαδή σε ποιο βαθμό μπορούμε και πρέπει να πιέζουμε τα παιδιά, σε ποιο βαθμό μπορούμε να τους φορτώνουμε στις πλάτες τους διαρκώς και νέα βάρη. Να, ο Παναγιώτης στέλνει την πρωινή του καλημέρα από την Κολονία. 1,76 το πετρέλαιο, μου λέει, έπεσε σήμερα. Να δούμε τι γίνεται εδώ. Στείλτε μου, παιδιά, τιμές. Στείλτε μου, όσοι είστε στο δρόμο και περνάτε από βενζινάδικα, στείλτε μου τιμές. Yeah, yeah. Καλημέρα και στο Γιάννη, τον Γιαβρόγλου, που μου γράφει: Ρωτά αν έχει πιάσει φωτιά στον Ημιτό. Παιδιά, στην αίθουσα σύνταξης, για πείτε μας. Φαίνονται καπνοί προς την Αγία Παρασκευή, μου γράφει ο Γιάννης.

Καλημέρα και στο φίλο τον Αβραάμ. Αποκλιμάκωση Νίκος στις τιμές. Δεν βλέπω, μου γράφει. Η καυτή πατάτα του στασιμοπληθωρισμού είναι ήδη εδώ και περαιτέρω γεωπολιτικές εντάσεις. Μόνο λάδι στη φωτιά ρίχνουν. Θα πάρει μήνες για να ισορροπήσει η αγορά στην προηγούμενη, στην προπολεμική κατάσταση. Θα πάρει μήνες και ας ελπίσουμε μήνες και όχι χρόνια.

άλλος Γιάννης μου λέει έχει πάρει φωτιά κάπου στο Χαλάνδρη, καμία σχέση με Αγία Παρασκευή. Μέχρι τώρα πάντως βλέπουμε μόνο στο Μενίδη να υπάρχει μια φωτιά σε ένα κατάστημα ανταλλακτικών αυτοκινήτων, εκτός αν ακόμη δεν έχουν πάρει μυρωδιά οι αρχές. Θα σας ενημερώσουμε μόλις έχουμε νεότερα.

Δεν δίνει κάτι η πυροσβεστική, παιδιά. Δεν δίνει. Αν δώσει κάτι, θα σας ενημερώσουμε. Ελπίζω να μην ψήνει κανένας σε καμιά ταράτσα εκεί και έχει δημιουργήσει όλη αυτή την αναστάτωση.

Καλημέρα και στο Μιχάλη που στέλνει το μήνυμα από Γερεβάν, Αρμενία. 1,31 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη στο Γερεβάν, μου γράφει. Είστε πολύ μακριά, Μιχάλη, και έχετε και δικά σας καύσιμα εκεί. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη που εύχεται καλό καλοκαίρι σε όλα τα παιδιά και μακάρι, λέει η φίλη, να διορθωθούν πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα για να μην είναι τα σχολικά χρόνια μια άσχημη ανάμνηση στη ζωή τους. Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα. Μείνετε μαζί μας. Λίγο μετά τις 10.30 Γιάννης Δραγασάκης, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, θα μιλήσουμε για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική σκηνή. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής και τομεάρχης άμυνας του ΠΑΣΟΚ, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίζεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνεις σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα. Από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν ίντερνετ backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, διαχείρισης στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας, για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business. Το επαναλαμβάνω, cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια, η Προτέρια. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται κάτι περισσότερο από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Προτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στο πύργο της Προτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Προτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συνευλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στους τίτλους των ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Όλυμπος, τραγιστό γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,71. Αλλά και Καρπός, φυτικά ροφήματα και επιδόρπια σε χρυσές τιμές. Χρυσελιά, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 8,30. Τράτα τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής.
3: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς, αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιανης.
6: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιανης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
10: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες, πάνω από 25 συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν στην εκπομπή μας. Σε ένα-δύο λεπτά θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητος σήμερα βουλευτής. Και μετά τις 11, Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κόμματος, και Κωνσταντίνος Κυρανάκης, βουλευτής, πρώην υπουργός, γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν. Αλλά και με ένα εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, τρία εκπληκτικά περιοδικά με τη Real News. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί Drive, με όλα τα τελευταία μοντέλα των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν, αλλά και αποκλειστικές εικόνες πριν από το Ράλι Ακρόπολης. Ακόμη, Building Technology and the Sustainability, ο ολοκληρωμένος οδηγός για όσους χτίζουν ή ανακαινίζουν. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. So αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητο σήμερα βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Θα ξεκινήσω τη συζήτησή μας ρωτώντας πώς βλέπετε να διαμορφώνονται τα πράγματα στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς σήμερα. Αν αυτή η πολυδιάσπαση που υπάρχει μπορεί κατά τη γνώμη σας να οδηγήσει σε μια ανασύνθεση του χώρου και σε μια νέα ενότητα, να το πω έτσι, ή αν αντίθετα είστε απεσιόδοξος και πιστεύετε ότι θα πάει έτσι το πράγμα μέχρι τις εκλογές με πολλά διαφορετικά πολιτικά σχήματα.
1: Η διαδρομή μου επιτρέπει να είμαι ρεαλιστικά αισιόδοξος, με την έννοια ότι έχω ζήσει και στο παρελθόν καταστάσεις έτσι κατακαιρματισμού, τις οποίες ξεπεράστηκαν, όχι εύκολα, αλλά ξεπεράστηκαν. Επομένως, θεωρώ ότι και σήμερα ζούμε αυτόν τον κύκλο του κατακαιρματισμού και ντρόπιων τάσεων, να το πω έτσι. Υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, δεν είναι τη στιγμή. Θεωρώ ότι το αίτημα της κοινωνίας για μια πολιτική αλλαγή, για μια κυβερνητική αλλαγή, υποχρώνει τους αριστερούς όλων των αποχρώσεων να απαντήσουν σε αυτό, και άρα αυτό θεωρώ ότι μπορεί να λειτουργήσει συσπηρωτικά. Και το δεύτερο, βέβαια, από εκεί πέρα, η ίδια αριστερά, ακόμα και αν δεν υπήρχε, όπως συνηθίζω να λέω, θα έπρεπε να την ανακαλύψουμε σήμερα, διότι η ανθρωπότητα μπαίνει σε ένα νέο ιστορικό κύκλο, πιθανώς με αυτά όλα που ζούμε, γεωπολιτικές ανακατατάξεις, πόλεμοι, κλιματική κρίση, τεχνητή νοημοσύνη, που θέτουν προβλήματα τα οποία απαιτούν και νέες ερμηνείες και νέες απαντήσεις. Άρα θεωρώ ότι υπάρχουν προκλήσεις για την αριστερά, όχι μόνο ως κίνημα, ως πολιτική δύναμη, αλλά και ως ένα διανοητικό, ας το πω έτσι, εγχείρημα και ένα κοινωνικό εγχείρημα. Άρα, αρχίζοντας από το κυβερνητικό, θεωρώ ότι το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για την αριστερή συμπαράσταση θα μπορούσε να λειτουργήσει συσπηρωτικά, χωρίς να αποκλείεται και άλλες μορφές συσπηρώσεων, διότι δεν ξέρουμε ακόμα το εύρος το οποίο θέλει να καλύψει το εγχείρημα της αριστερής συμπαράταξης.
0: Ακούγοντάς σας, να εικάσω ότι προσανατολίζεστε να συμπορευτείτε με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς.
1: Σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, την κυβερνητική πρόκληση, η κυβερνητική αλλαγή, ας το πω έτσι, θεωρώ ότι το ρόλο του Τσίπρα καταλυτικό. Άρα παρακολουθώ με το ενδιαφέρον το εγχείρημά του. Σε ό,τι αφορά τα ευρύτερα θέματα της αριστεράς, η οποία, όπως γνωρίζετε, είναι μια πλουραλιστική υπόθεση, πληθυντική υπόθεση, εκεί διατηρώ τη δική μου αυτονομία, διότι είναι και μια εποχή, όπως είπα, απόψεων κλπ. Το εγχείρημα του Τσίπρα είναι ακόμα στην αρχή. Άρα, σε ό,τι αφορά το κυβερνητικό, ή σε ό,τι συμφωνούμε μαζί, σε ό,τι δεν συμφωνούμε, διαφορετικές πορείες.
0: Ναι, το ερώτημά μου αφορά το αν θα συμπορευτείτε μαζί τους στις εκλογές. Αν δηλαδή θα δούμε το Γιάννη Δραγασάκη στα ψηφοδέλτια του
1: Ελλάδα. Όχι.
0: Του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όχι. Δηλαδή θεωρώ ότι η διαδρομή μου μου δίνει το δικαίωμα, το οποίο διακόπηκε τώρα λόγω της παρέτησης, μου δίνει το δικαίωμα να παίξω ένα ρόλο από μια απόσταση, ας πούμε, και όχι από τις πρώτες γραμμές, όπως το έκανα για αρκετά χρόνια.
0: Επομένως, μου λέτε ότι δεν θα πολιτευτείτε, μάλλον, αν καταλαβαίνω
1: ναι,
0: καλά.
1: Δεν προτίθεμαι να είμαι υποψήφιος, ακόμα και αν προταθεί, διότι μιλάμε τώρα θεωρητικά.
0: Τώρα, δώσατε μια θετική διάσταση για το εγχείρημα Τσίπρα, ιδίως σε ό,τι αφορά την κυβερνησιμότητα, αν κατάλαβα καλά.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά από την άλλη πλευρά, υπάρχουν κάποιοι παλαιοί σας σύντροφοι στον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι ουσιαστικά ο Αλέξης Τσίπρας βάζει πόρτα στο κόμμα του, επιλέγει δηλαδή με ποιους θα πάει και ποιους θα αφήσει, και δεν μπαίνει σε μια συζήτηση για μια συνεργασία προγραμματική με οντότητες του χώρου, με τα πολιτικά σχήματα του χώρου. Δεν μπαίνει σε συζήτηση για συμμαχία με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Όταν ιδρύει
0: Θέλω την τοποθέτησή σας.
1: Όταν ιδρύει κάποιος ένα κόμμα, δικαιούται να θέτει τους όρους του και δικαιούνται και οι υπόλοιποι να καθορίζουν τη δική του στάση. Δηλαδή, δεν είναι, από τη στιγμή που ο ίδιος ο Τσίπρας έχει πει ότι εγώ το δικό μου εγχείρημα, αυτό που ξεκινάω το καινούριο, δεν θέλω να ταυτιστεί με μια εικόνα άθρησης θρασμάτων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι από τη δική του μεριά μια σαφής δήλωση που υποχρώνει όλους τους υπόλοιπους να δούμε, να καθορίσουμε τη στάση μας. Δηλαδή, εγώ δεν είμαι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, έχω παραιτηθεί λόγω των εξελίξεων που υπήρξαν, δεν θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί πλέον να παίξει τον ρόλο που έπαιζε παλιά, δηλαδή να γίνει πόλος αριστερής κυβερνητικής διεκδίκησης.
0: Αν μου, όμως, αν μου επιτρέπετε όμως μια διακοπή, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δραγασάκη, εδώ υπάρχει μια πολιτική αντίφαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ δέχθηκε την πρόταση του σημερινού του Προέδρου, του κυρίου Φάμελου, για συνεργασία με την Ελλάς, ενώ η Ελλάς δεν θέλει. Είναι, μου θυμίζει, θα το πω αστειευόμενος, όταν ήμασταν μικροί στο δημοτικό και λέγαμε «εγώ τα έχω με την τάδε» και μας ρωτούσαν οι συμμαθητές μας, εκείνη το ξέρει.
1: Δηλαδή... Λοιπόν, αυτά είναι τώρα μερικά από τα κομπούζια που έχουμε σε αυτή τη φάση. Δεν είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι είχα να πω το είχα με τις επιστολές που έστειλα πριν υπάρξουν διασπάσεις. Πρέπει να πω πόσο φτάσαμε εκεί, ότι ουδής τότε έδειξε ενδιαφέρον. Ουδής. Γι' αυτό ακριβώς και έχω απομακρυνθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια δύσκολη φάση. Όσοι το συγκροτούν, να πάρουν ό,τι απόφαση θεωρούν σωστή, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ εκπροσωπεί κυρίως μια ιστορία. Το μέλλον θα δείξει. Άρα πρέπει να ενεργούν όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, αν μπορώ να το πω αυτό, με μια αίσθηση ευθύνης απέναντι σε ό,τι έχει υπάρξει ως τώρα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Επομένως, δεν έχω να προσθέσω κάτι περισσότερο στο θέμα αυτό. Θέλω να επιμείνω σε αυτό που ήδη είπα, χωρίς να διαγράφουμε παρελθόν και ευθύνες για το πως φτάσαμε εδώ, αλλά ας δούμε την αριστερά ως μέλλον, διότι μπαίνουμε σε ένα κόσμο και μπαίνουμε και ως χώρα σε μια φάση, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν αρκεί η σταθερότητα. Αν ακούσατε, είμαι βέβαιος ότι την ακούσατε, την κυρία Γεωργίεβα, την διευθύντρια του IMF προχθές που μιλούσε.
0: Ναι, ναι.
1: Λέει, τα επόμενα 10 χρόνια το κύριο στοιχείο του κόσμου θα είναι οι κρίσεις και τα σοκ. Αν λοιπόν αυτό είναι σωστό, τότε σημαίνει ότι η προτεραιότητα κοινωνική και εθνική, θα έλεγα, για την Ελλάδα, δεν είναι μια σταθερότητα απλώς η οποία θα είναι έθραστη, αλλά πώς θωρακιζόμαστε ως χώρα. Πώς κάνουμε αυτό που δεν κάναμε παλιά και γι' αυτό χρησιμοποίησαμε μια προνοητική πολιτική. Πώς θα αμυνθούμε σε μελλοντικούς κινδύνους. Είτε αφορά αυτοπανδημίες, είτε αφορά νέες αναταράξεις διεθνείς. Είμαστε, υποτίθεται, σε ένα ανωδικό κύκλο οικονομικό. Βέβαια πολύ αδύναμο, με 2% ΑΕΠ δεν το λες και μεγάλη άνοδο. Αλλά η επόμενη φάση πιθανότατα δεν θα είναι μια ισχυρότερη άνοδος. Μπορεί να είναι μια νέα ύφεση. Πώς προετοιμαζόμαστε για όλα αυτά.
0: Πάντως σας άκουσα πριν να μιλάτε για την ανάγκη να υπάρχει η αριστερά σήμερα. Ωστόσο στην Ευρώπη διαπιστώνουμε στροφή όχι προς τα αριστερά, αλλά δυστυχώς προς την ακροδεξιά. Και ήθελα το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Κάθε εποχή κυριαρχείται από καινούργιες ανάγκες, καινούργια αιτήματα, καινούργιες προτεραιότητες. Καμιά φορά η αριστερά θέλει κάποιο χρόνο για να προσαρμοστεί. Ζούμε αυτό που μου λέτε, ζούμε όμως και το φαινόμενο του Μαμντάνη στη Νέα Υόρκη. Ζούμε κάποια αντίστοιχα στην Μεγάλη Βρετανία. Βλέπουν δηλαδή σκυρτήματα, ακόμα και στη Γερμανία, τον Τελίν και πέρυσι. Βλέπουμε σκυρτήματα που δείχνουν ότι αν η αριστερά καταφέρει να συγχρονιστεί με τα σύγχρονα προβλήματα και να παραμείνει αριστερά, διότι οι κοινωνίες θέλουν ριζικές λύσεις, τότε ναι, μπορεί να βρει και νέους δρόμους. Αν μένει απλώς το πώς θα συντηρήσω κάτι που είχα στο παρελθόν, τότε το μέλλον προδιαγράφεται, κατά την άποψή μου, χλωμό, γκρίζο, αμφίβολο. Πρέπει να βγούμε δυναμικά μπροστά. Δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Εκπροσωπούμε κοινωνικές τάξεις και ομάδες με προβλήματα. Θέλουμε να εκπροσωπούν ένα μέλλον. Δεν έχουμε εμπλοκή με συμφέροντα. Άρα ας περάσουμε από τα πρόσωπα στις ιδέες, στις πολιτικές, στο πώς ενεργοποιείται ξανά η κοινωνία. και να μην είμαι κολλημένοι. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας πει δέχομαι τους τάδε στα ψηφοδέλτια, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όσο μένει γκρίζο, υπάρχει πρόβλημα. Θεωρώ ότι αυτή η φάση πρέπει να εξυπηρεστεί από όλους.
0: Τώρα, θέλω και ένα σχόλιο σας για την πρόταση που έκανε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, μίλησε για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς την επομένη των εκλογών, αν βρεθούμε μπροστά σε δεύτερες κάλπες. Και είπε μάλιστα, ας είναι επικεφαλής και υποψήφιος πρωθυπουργός, όποιος από τους δύο, δηλαδή Ανδρουλάκη και Τσίπρα, έχει πάρει περισσότερες ψήφους στην πρώτη κάλπη. Πώς το ακούτε?
1: Το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω είναι αυτό που σας είπα, ότι αυτό που λέμε σχηματικά ή λένε οι μελετητές του αριστερού ημισφαίρου της κοινωνίας, δηλαδή ότι υπάρχει ένα διαχωρισμός, ας το πούμε έτσι, σχηματικό στην κοινωνία. Από τη μια είναι δεξιές και κεντροδεξιές δυνάμεις, από την άλλη είναι αριστερές και κεντροαριστερές δυνάμεις. Αυτός ο χώρος σήμερα είναι κατακαιρματισμένος. Άρα για να υπάρξει κυβερνητική λύση πρέπει να υπάρξουν συνεργασίες, διάλογο και συνεργασίες. Για λόγους που τους ξέρουμε όλοι, μέχρι σήμερα αυτό δεν έγινε. Αντικειμενικά λοιπόν αυτά θα ανοίξουν, από ό,τι φαίνεται, εγώ θα ήθελα να ανοίγαν από σήμερα, φαίνεται να ανοίξουν, θα ανοίξουν την επομένη των εκλογών. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Δούκας είναι μια ιδέα ανάμεσα σε πολλές άλλες, οι οποίες είμαι βέβαιος θα ακουστούν για την επόμενη περίοδο. Εγώ αυτό που θέλω να τονίσω όμως είναι ότι αν υπάρξει νέα τετραετία αυτής της κυβέρνησης που τίνει να μετατραπεί σε καθεστώς, θα υπάρξουν συνέπειες και για την κοινωνία και για τις λαϊκές τάξεις. Διότι αυτή η κυβέρνηση βλέπουμε ότι τρώει από τα έτοιμα, καταναλώνει χρόνο και πόρους χωρίς να θωρακίζει τη χώρα για το μέλλον. Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης που τόσες ελπίδες και προσδοκίες επενδύθηκαν. Το παραγωγικό μοντέλο της χώρας παραμένει το ίδιο, εξαρτημένο από εισαγωγές, εξαρτημένο από ξένα κεφάλαια που πρέπει να έρχονται. Και αν κάποια στιγμή μια διεθνής κρίση διαταράξει αυτές τις δομές κεφαλαίων, θα βρεθούμε πάλι ενδεχομένως στο κενό. Κάτι το οποίο δεν έχουμε προφανώς. Άρα θέλω να πω αυτό που λέμε κυβερνητική αλλαγή. Και ας επαναπροσδιορίσουν όλες οι δυνάμεις τις θέσεις τους με βάση αυτή την ανάγκη, ισχύει. Ο κύριος Δούκας κάνει ένα βήμα πιο μπροστά, σε ό,τι αφορά το χώρο του εννοώ, πιστεύω δεν θα είναι μόνος σε αυτό.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Γιάννη Δραγασάκη, τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανεξάρτητο βουλευτή. Πρόεδρε, καλημέρα, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Real FM.

0: τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
1: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας λοιπόν, παρέα με την bwin. Η bwin γιορτάζει μαζί με το Spetses Mini Marathon τα 15 χρόνια της επιτυχημένης πορείας του κορυφαίου multi-sport event της Ελλάδας. 8 χρόνια η bwin αποτελεί το μεγάλο χορηγό της διοργάνωσης που διεξάγεται με φόντο τα μαγευτικά νερά του Αργοσαρονικού. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλημέρα Δημήτρη.
2: Καλημέρα και καλή εβδομάδα μετά τις επιτυχίες του Ολυμπιακού την Παρασκευή με την κατάκτηση στο πόλο των γυναικών από τα κορίτσια των Ερυθρολεύκων του Champions League, κερδίζοντας το τελικό απέναντι την Ουγγρική Φερετβάρος, τέταρτος τίτλος στο Champions League για τα κορίτσια του Ολυμπιακού, και το Σάββατο με τον μπάσκετ, όπου οι Ερυθρολεύκοι κερδίζοντας 89-85 τον Παναθηναϊκό, πήραν το δεύτερο συνεχόμενο πρωτάθλημα στην Basket League και 16ο στο σύνολο. Σήμερα η εβδομάδα ξεκινάει με επίκεντρο την Θεσσαλονίκη, γιατί στις 12 η ώρα έχουμε την επίσημη παρουσίαση από την ΚΑΕ Άρη στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο του Βασίλη Σπανούλη, που αναλαμβάνει νέος προπονητής στην ομάδα. Τεστ στο αεροδρόμιο Μακεδονία αποθεώθηκε. Ήταν περίπου 5.000 οι φίλοι του Άρη που πήγαν εκεί για να τον υποδεχθούν. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο, όπου η Γερμανία την έτρισε 7-1 την πρωτοεμφανιζόμενη ομάδα του Κουρασάο.
1: Και ενώ... ξέρεις, όλοι μόλις είδαμε το γκολ του Κουρασάο, τρελαθήκαμε. Ναι. Αλλά μετά
2: δεν
1: ήρθε ο έρωτας.
2: Ήταν η διαφορά δυναμικότητας πάρα πολύ μεγάλη. Πάντως οι άνθρωποι εκεί από το Κουρασάο πανηγυρίζουν ότι πέτυχαν έστω ένα γκολ απέναντι στους Γερμανούς. Είναι ιστορικό παιχνίδι για αυτούς. Η Σουηδία 5-1 κέρδισε την Τινησία. Με γκολ του Ντιαλό στις καθυστερήσεις, η Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 1-0. Το Εκουαδόρ, ενώ η Ολλανδία ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Ιαπωνία. Οι Ασιάτες το 88 ιστοφάρισαν. Σήμερα, 7 η ώρα το απόγευμα, η Ισπανία παίζει με το πράσινο ακροτήρι. Στις 10 το βράδυ, Βέλγιο, Αίγυπτος. 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες. Πριν από τις 4, 1 η ώρα τα ξημερώματα, Σαουδική Αραβία, Ρουγουάη. 4 η ώρα το πρωί στο Λος Άντζελες, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Θυμίζω ότι με το Ιράν θα είναι ο Μεχτή Ταρέμι, που δήλωσε: είμαστε εδώ για το ποδόσφαιρο και όχι για την πολιτική. Θέλουμε να κάνουμε υπερήφανους όλους τους ανθρώπους του Ιράν, όλους τους κατοίκους του Ιράν, ανέφερε ο άσος του Ολυμπιακού. Ενώ πρέπει να πω ότι με τη Νέα Ζηλανδία είναι στην αποστολή ο Κώστας Μπαρμπαρούσης, ο οποίος είναι επιθετικός, 36χρονος, ομογενής, και είχε παίξει το 2012 με 2013 δανεικός στον Παναθηναϊκό.
1: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την bwin.
0: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σεισμική δόνηση μεγέθους.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Στίχημαν Player of the Season 2025-2026 με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, όντας ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και συγκεκριμένα με 33 εμφανίσεις. Ο Αστέρας Άκτορ ήταν με διαφορά η ομάδα με τα περισσότερα κλεψίματα στα play-outs, έχοντας 3 παίκτες στην πρώτη πεντάδα. Ο λόγος για τους Αλμύρα, Έντερ και Δελγιανίδη.
0: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Έθριος ο καιρός σήμερα στην Τρίπολη με τον υδράργυρο στη μέγιστη τιμή του να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-23-40-50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-23-40-50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
7: Αξέχαστος γάμος.
8: Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
8: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
8: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
8: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
8: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
8: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
9: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security. Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71.

0: Τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
1: Μου είπε κάποιος γνωστός μας κοινός, ο οποίος λέει έκανε μια έρευνα, είχε λόγο φαίνεται, σε περιοχές της υπηρετικής χώρας, να το πω έτσι, έτσι. Και από πόλη σε πόλη, ίδια προϊόντα, χωρίς μεγάλες αποστάσεις. Δηλαδή, εντάξει, okay, να πάει ένα προϊόν στην Γκάρπαθο μπορεί να έχει ένα κόστος περισσότερο από ότι να πάει να είναι στην Αθήνα ή στην Θεσσαλία. Αλλά σε περίπου όμορες περιοχές, οι τιμές σε πολύ βασικά προϊόντα, αυτό το άκουσα πολύ ενδιαφέρον, ήταν διαφορετικές. Και εντός νομού ακόμα. Πράγμα που σημαίνει ότι ο έλεγχος δεν είναι αποτελεσματικός, δεν έχει αποτελέσματα. Δεν
2: μάλλον, λέει
1: κανείς, δεν γίνεται. Κάτι γίνεται, ναι, κάτι γίνεται. Ελέγχους ακούω, δεν λέω ότι δεν γίνονται, αλλά ότι αποτέλεσμα φαίνουν έχει μια σημασία.
2: Ναι, κοίταξε, όταν το πρόστιμο, ας πούμε, που επιβάλλεται σε μια αλυσίδα είναι το 1/20 ή το 1/300 του κέρδους που βγάζει η αλυσίδα αυτή δια της εσχροκέρδειας, καταλαβαίνει κανείς ότι δεν ανοίγει μύτη.
1: Άκουσα και τον Υπουργό πολλές φορές Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκου, να λέει ότι εισπράχθηκαν τα 100 εκατομμύρια. Εισπράχθηκαν, μπορεί να εισπράχθηκαν. Ή πόσα από αυτά δεν θα έχουν έφεση από τους, μπορεί να έχουν έφεση, βάλουν όπως λένε οι νομικοί μια απόφαση και να το ξανακερδίσουν, δεν το ξέρω. Πάντως το συμπέρασμα δεν είναι ένα, είναι ένα και βασικό, ότι οι τιμές δεν μπορούν να ελεγχθούν. Άρα ο τρόπος προς το παρόν είναι αρκετά αναποτελεσματικός και αυτό φαίνεται, το καταλαβαίνει ο ακροατής μας περισσότερο από τους ηθήνοντες και ίσως και από εμάς.
2: Λοιπόν, έχω εδώ, θα πεθάνω στο γέλιο, τον Κώστα τον Τζιαλίκη, τακτικό μας ακροατή, ο οποίος σου την είχε στημένη ότι δεν θα πατήσεις το κουμπί και μου έστειλε μήνυμα να σε αποκαλέσω Αντωνιοκούμπο κατά το Αντετοκούμπο και μου λέει φτού σου σήμερα βρήκες να το πατήσεις.
1: Ναι, αλλά την πέρασε. Έχασε.
2: Κώστα, την πάτησες.
1: Την περασμένη φορά που δεν ακούγω μου, δεν έφταιγα εγώ, αλλά ήθελα να καταγγείλω τον Γιάννη, αλλά τέλος πάντων μπήκαμε στην κουβέντα και ξεχάστηκα. Στην επόμενη φορά, έχουμε καιρό, μέχρι τέλος του μήνα.
2: Λοιπόν, εκλογές λέει ο Πρωθυπουργός στην Άνοιξη, αλλά εγώ τον είδα Σαββατοκύριακο περιοδία στη Ρόδο.
1: Και τώρα συνεχίζει στην Αττική.
2: Ναι, αυτό λέω. Και το βράδυ έχει η Τσίπρα σήμερα στη Νίκαια, με νέους.
1: Ναι.
2: Σαν να είμαστε 15 μέρες πριν από τις εκλογές είναι το σύστημα.
1: Βλέπω οι εξαγγελίες πρώτου καλοκαιριού έχουν ενδιαφέρον. Ας πούμε, βλέπω ότι ο Τσίπρας θέλει να καταργήσει το εισιτήριο μέχρι 24 ετών.
2: Όχι, μέχρι 24 ο Ανδρουλάκης.
1: Ανδρουλάκης.
2: Ο Τσίπρας σε όλους.
1: Και σε εμάς.
2: Και σε εμάς.
1: Εμείς τι θα μείνει στο τέλος, κάτι να εξαγγείλουμε εμείς, ρε παιδί μου. Ρε τι έχουμε πάρει. Είδα σήμερα, δεν ξέρω σε ποια εφημερίδα, ένα ενδιαφέρον τη σέλιδα που έχει τι εξαγγέλει ο Τσίπρας, τι εξαγγέλει ο Ανδρουλάκης και πώς συναγωνίζονται τα προγράμματα. Αν ψήφιζε ο κόσμος για τα προγράμματα, θα είχαν άλλη εκλογή. Τέλος πάντων, εγώ επιμένω. Η διαστησή μου είναι ότι οι εκλογές δεν θα γίνουν τον Οκτώβριο.
2: Άνοιξη, λες εσύ.
1: Εγώ λέω
2: άνοιξη, ναι, ναι.
1: Για να δούμε.
2: Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα ακολουθήσουν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής Ηλίας του ΠΑΣΟΚ, τομεάρχης άμυνας του κινήματος, και αμέσως μετά Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom συνδυάζεις σταθερό και κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, έτσι και σήμερα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Κάτι θες να πεις, Αντώνη, σε βλέπω.
1: Θέλω να πω ήπια νερό τώρα, γιατί μου γράψε ένας φίλος μου και γνωστός σου ότι εγώ, λέω, έτσι κι αλλιώς έχω μειωμένο εισιτήριο. Λέω, γιατί, λέει, 65 γάρ, λέω, ωραίος είσαι. Αρχή της εβδομάδας τώρα, να σε χαρώ.
2: Αν θυμάμαι καλά, αυτός ο κοινός φίλος μας είναι συνομιλικός μας.
1: Έτσι λοιπόν, οπότε τι μα τα λέει εμάς, ας τα λέει στον ίδιο. Ας κοιτάξει τον κατρέφτη του αυτοκίνητου του.
2: Σωστό. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και το μεάρχη άμυνας του κινήματος, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και σε εσάς και στον κύριο Δελατόλα.
1: Καλημέρα, κύριε Κατρίνη.
3: Ο οποίος μάλλον χρειαστεί να διακόψει τις καλοκαιρινές διακοπές του, γιατί εκτιμώ ότι δεν θα πέσει μέσα στην πρόβλεψή του. Αλλά θα το συζητήσουμε τότε, φαντάζομαι.
1: Είστε τακτικός συνομιλητής μας και θα το ξανακουβεντιάσουμε αυτό.
3: Είμαι σίγουρος ότι αρχές Σεπτέμβρη θα μιλήσουμε για τα θέματα των εκλογών.
1: Όπως πάντα, όπως πάντα. Εδώ τώρα βλέπω. Τελικά βρήκα τα νέα, ήταν, έχουν ένα ενδιαφέρον δισέλιδο για τις υπτώσεις των προγραμμάτων ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Υπάρχει ένας διαγωνισμός ποιος θα δώσει περισσότερα, ποιος θα είναι πιο φιλολαϊκός. Μάλιστα, οφείλω να πω ότι διαβάζω κάτι εδώ που δεν το έχω καταλάβει. Θα ζητήσουμε από τον κύριο Τσίπρα διευκρινήσεις. Λέει, ριζική αλλαγή του ρόλου της ΔΕΗ σε σύμμαχο της κοινωνίας και των οικοκυριών. Ωραία. Αυτό είναι ωραίο, άμα συμβεί. Εσείς εκεί πάλι λέτε κοινοφιλή ρόλο στη ΔΕΗ. Αυτονόητα πολύ, δεν είναι αυτά?
3: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να κατηγορηθεί, κύριε Δελατόλα, για πολλά πράγματα. Σίγουρα δεν θα μπορούσε να κατηγορηθεί για λαϊκισμό ή πληστηριασμό υποσχέσεων και εξαγγελιών σε όλη την διάρκεια της θητείας του κ. Μητσοτάκη. Μάλιστα, πολλοί μας εγκαλούν γιατί είμαστε περισσότερο εγκρατείς από όσο ίσως θα επέτρεπε σε ένα κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση που διεκδικεί να κερδίσει τις εκλογές. Άρα εμείς ξέρετε ότι ανακοινώνουμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, μάλιστα κοστολογώντας και τεκμηριώνοντας αυτές τις θέσεις. Π.χ. θα σας θυμίσω ότι το 2023-2022 ανακοινώσαμε την επαναφορά του ΕΚΑΣ για 350.000 φάμιλους συνταξιούχους, που και ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ήμουνα παρόν στη Βουλή, αποδέχτηκε ότι όντως κοστολογεί το τότε 650 εκατομμύρια ευρώ. Προχθές κάναμε την ανακοίνωση του μέτρου για τη δωρεάν μεταφορά των φοιτητών και των μαθητών και των νεαρών ανθρώπων που κοστολογεί 35 εκατομμύρια ευρώ. Άρα,
1: πόσο?
3: 35 εκατομμύρια. Άρα δεν θεωρούμε ότι μπορεί κάποιος να μας προσάψει μια κατηγορία ότι έχουμε μπει σε ένα ρεσιτάλ και ένα ράλι υποσχέσεων και εξαγγελιών. Εξάλλου, ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ ακριβώς επειδή δεν υπέπεσε και δεν μπήκε στον πειρασμό του λαϊκισμού στα πολύ δύσκολα χρόνια που αντιμετώπισε η χώρα μας 16-17 χρόνια πριν, πλήρωσε συντριπτικό πολιτικό κόστος. Δεν μπορώ να πω το ίδιο ούτε για τη Νέα Δημοκρατία τότε, ούτε βεβαίως για το κόμμα στο οποίο ήταν πρόεδρος ο κ. Τσίπρας.
2: Τώρα, πείτε μου κάτι, γιατί υπήρξε τέτοια αντίδραση στην πρόταση του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα. Ο άνθρωπος είπε κάτι που φαντάζει λογικό. Είπε δηλαδή, μετά τις εκλογές, αν στην πρώτη κάλπη δεν υπάρξει αυτοδυναμία, να συνεργαστούν ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με υποψήφιο πρωθυπουργό, αυτόν που θα έχει πάρει περισσότερες ψήφους στον πρώτο γύρο, και να πάνε με ένα κοινό ψηφοδέλτιο να αντιμετωπίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Λογικό δεν ακούγεται? Γιατί τέτοια αντίδραση?
3: Κύριε Χατζηγολάου, θα σας πω.
2: Δηλαδή τι θέλετε? Να, να πάτε σε δεύτερη κάλπη πάλι, πολύ διασπασμένη και κατακαιρματισμένη, κάνοντας δώρο στη Νέα Δημοκρατία μια δεύτερη νίκη?
3: Αυτό που θέλουμε σίγουρα είναι να φύγει ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεωργιάδης.
2: Μα άμα θέλατε να φύγουν αυτοί, όπως λέτε, θα συνεργαζόσασταν.
4: Θα λέγατε να το δούμε, βρε παιδί μου.
3: Όλη αυτή η σταθερή ομάδα υπουργών που 7 χρόνια το μόνο που κάνουν είναι εναλλάσσουν τις θέσεις μεταξύ τους. Προσέξτε λίγο.
4: Πώς θα φύγει το θέμα κατά σας?
3: Πριν από 3 λεπτά ανακοινώθηκαν 4 γενικοί γραμματείς. Γιατί είναι 4 γενικοί γραμματείς ενώ είχαμε 2 παραιτήσεις? Γιατί οι 2 γενικοί γραμματείς μεταπηδούν από μια γενική γραμματεία σε άλλη. Τι δείχνει αυτό? Ότι οι θέσεις είναι κλεισμένες. Είναι συγκεκριμένα τα άτομα στο σύστημα του κ. Μητσοτάκη που εναλλάσσονται από τη μία θέση στην άλλη και αλλάζουν υπουργείο.
4: Τι είναι αυτό τώρα? Ο πρωθυπουργός είναι όποιον νομίζει ότι έχει προσόντα, βάζει.
3: Άλλο λέω, όπως είναι τα ίδια πρόσωπα που πάνε από τη μία θέση υπουργού σε μια άλλη θέση υπουργού, αλλά και άλλα πρόσωπα, έτσι γίνεται.
2: Γιατί εσείς στο ΠΑΣΟΚ έχετε κάνει καμιά γενναία ανανέωση και δεν την έχουμε δει?
3: Εντάξει, μην το λέω.
2: Πώς να μην το λέω?
3: Έχουμε τόσα νέα στελέχη τα οποία βρίσκονται σε κομβικές θέσεις και νομίζω ότι και στη δημόσια συζήτηση βλέπετε πολλά νέα στελέχη. Να απαντήσω όμως το ερώτημά σας. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι και ανοιχτό και δημοκρατικό κόμμα, όλες οι απόψεις είναι θεμητές και βεβαίως όλες λαμβάνονται υπόψη. Όμως, κάθε πρόταση, και ειδικά όταν αφορά μείζωνα ζητήματα που έχουν σχέση με τις στρατηγικές επιλογές που αφορούν εκλογικές αναμετρήσεις, θα πρέπει νομίζω πρώτον να τίθενται στα όργανα και δεύτερον να τίθενται στη σωστή χρονική συγκυρία. Δηλαδή τώρα, και με βάση το σκεπτικό του κ. Δελατόλα, οι εκλογές θα γίνουν σε 8 μήνες από τώρα. Για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει, ενώ σύμφωνα με τον κ. Δελατόλα έχουμε 8 ολόκληρους μήνες, εγώ λέω ότι έχουμε 4. Γιατί θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ από τώρα να πει τι θα κάνει σε ένα ενδεχόμενο αποτέλεσμα το οποίο κάποιοι το έχουν προδιαγράψει και να πούμε από τώρα τι θα γίνει στο α, β, γ σενάριο. Δεύτερο, όλα αυτά.
4: Μα δεν σας κατατάσσει κανένας από τους δυο μας τρίτο, τέταρτο. Λέμε ότι αν η προσδοκία, μισό λεπτό, αν η προσδοκία σας είναι αυτή που ξέρα. Ναι, βέβαια, θα ολοκληρώσετε όταν ρωτήσω με πολύ ευχαρίστηση. Όταν εσείς λοιπόν πριν καιρό είχατε βάλει τον πύχη πρώτο κόμμα έστω και μια ψήφο, τώρα μπορεί να μην είναι αυτός, το καταλαβαίνω. Άρα μια τέτοια πρόταση, σκέψη που κάνει ο Νίκος, και την κάνουν και πολλά στελέχη και άνθρωποι του χώρου της παράταξής σας, θα βάζει και ένα εκλογικό στόχο, μια συνύπαρξη σε περίπτωση που λέγει το τραγούδι.
3: Πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν να ολοκληρώσω τον ερμό στην προηγούμενη ερώτηση του κ. Χατζηνικολάου και να απαντήσω ότι τις αποφάσεις τις φέρνουμε στα συνταγμένα όργανα. Όπως πήραμε μια απόφαση στο συνέδριο και είπαμε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας και συνεννόησης με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές, οποιοδήποτε θέμα προκύψει βάσει ενός εκλογικού αποτελέσματος ή οτιδήποτε θα συζητηθεί αρμοδίως στα όργανα όταν έρθει εκείνη η ώρα. Έτσι κάνουν τα συνταγμένα κόμματα και έτσι λειτουργούν, τουλάχιστον όσο γνωρίζω εγώ, τα τελευταία 20 χρόνια που δραστηριοποιούμε στην τάξη του ΠΑΣΟΚ. Τώρα, κανείς και την Δελατόλα δεν είπε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν επιμένει στο στόχο της πρώτης θέσης. Μπορεί κάποιοι να θέλουν επίμονα, κάποιοι δημοσιολογούντες, κάνοντας έτσι μια επιφανειακή ανάγνωση των ερευνών κοινής γνώμης, οι οποίες προέκυψαν μετά από τον κατακλυσμό δημοσιότητας στο νεοπαγές κόμμα της κ. Καριστιανού και στο Πανακαπτέν, το πολιτικό πρόσωπο του τέος πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα, να κάνουν έτσι μια ωραία επιφανειακή ανάλυση ότι μπα διαμορφώθηκαν οι σχεδισμοί. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα. Σας θυμίζω όμως ότι πριν από 4 μήνες, 5, συζητάγαμε το ΠΑΣΟΚ απειλεί τον κύριο Κωνσταντοπούλου που τώρα δημοσκοπικά βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Μετά λέγανε ότι απειλείται πιο παλιά από τον κύριο Βελόπουλο που τώρα βρίσκεται εκεί που βρίσκεται. Και γιατί το λέω αυτό? Λέω ότι πρέπει να κάτσει λίγο κουρνιαστός που λένε και εμείς εδώ στην Ηλία, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνεται όλο αυτό το πράγμα, το ΠΑΣΟΚ επιμένει ως αξιωματική αντιπολίτευση. Και αυτό είναι κάτι που τον ρόλο αυτό δεν τον δίνει κανένας στη δημόσια συζήτηση, τον δίνει η κοινοβουλευτική μας δημοκρατία. Ως αξιωματική αντιπολίτευση έχει ως θεμητό και στόχο εφικτό να κερδίσει τις επόμενες εκλογές και να πάρει πρωτοβουλία να κάνει μια διαφορετική κυβέρνηση χωρίς τον κύριο Μητσοτάκη, χωρίς τον κύριο Γεωργιάδη, χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
4: Εγώ δεν ξέρω τι λέει ο κ. Βελόπουλος, αλλά ο κ. Βελόπουλος εκεί που ήταν είναι περίπου. Εσείς έχετε πέσει δημοσκοπικά, αλλά μας πει κανείς.
3: Κανείς
4: δεν λέει ότι έχετε ελπίδα να πάτε. Ελπίδα πρέπει να υπάρχει.
3: Όχι, δεν υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει βάσιμη επιδίωξη. Και κοιτάξτε, κύριε Βελατόλα, εμείς δεν αναποθέτουμε τις ελπίδες μας γενικά και αόριστα, ούτε ευχόμαστε να συμβεί κάτι. Δουλεύουμε συστηματικά ώστε να αλλάξουν οι σχετισμοί. Η Νέα Δημοκρατία, παρά το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι αλόβητη από τις ευρωεκλογές ως τώρα και ότι ακόμα δεν θα επηρεαστεί καν από μια ενδεχόμενη ανακοίνωση ενός κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, τουλάχιστον αυτό που εισπράττει σε κοινωνικό κλίμα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια σημαντική πτώση στο ποσοστό της. Θα είναι τόσο μεγάλη ώστε να ανατραπεί η πρωτιά? Αυτό είναι πρόβλεψη. Αυτό είναι θέμα προσπάθειας και δουλειάς που πρέπει να καταβάλουμε εμείς ή όποιος άλλος μπορεί να έχει αυτή την επιδίωξη για να κερδίσει τις εκλογές, ώστε στον χρόνο που απομένει μέχρι τις εκλογές να αποτυπωθεί και το αποτέλεσμα που εμείς θέλουμε και θα δουλέψουμε πολύ εντατικά γι' αυτό.
2: Πάντως δίνεται μία αίσθηση με τον τρόπο με τον οποίο μιλάτε για το εκλογικό αποτέλεσμα ότι αγνοείτε τελείως τα δεδομένα που προκύπτουν από τις δημοσκοπήσεις, από όλες τις δημοσκοπήσεις.
3: Όχι κύριε Χατζηγολάου.
2: Δηλαδή δίνεται μία αίσθηση ότι δεν είστε ρεαλιστές και αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, ένα περίεργο κλίμα γύρω από το ΠΑΣΟΚ. Ότι είστε στον κόσμο σας δηλαδή και μιλάτε για πρωτιές τη στιγμή που είστε τρίτο-τέταρτη.
3: Κοιτάξτε, στον κόσμο του σίγουρα είναι αυτοί οι οποίοι παρουσιάζουν την εικόνα μιας Ελλάδας που θριαμβεύει με δημοσιονομικούς δείκτες που είναι πάρα
2: αυτό είναι άλλο θέμα. Εγώ τώρα μιλάω για το ΠΑΣΟΚ. Να μιλήσουμε μετά και για το αν είναι και οι υπόλοιποι στον κόσμο τους. Όμως, όταν κάποιος στις δημοσκοπήσεις είναι τρίτος ή τέταρτος και δηλώνει ως εκλογικό του στόχο την πρωτιά και δεν δέχεται και καμία συνεργασία με κανέναν, θα με συγχωρήσετε να σας πω, ακούγεται περίεργα.
3: Κοιτάξτε, κύριε Νικολάου, θυμάστε κι εσείς ότι επειδή για ένα μεγάλο διάστημα έβγαιναν και τα ποσοστά τηλεθέασης εκπομπών, είτε δημοσιογραφικών και ψυχαγωγικών, είτε δελτίων ειδήσεων, πάντα υπήρχαν.
2: Τι σχέση έχει αυτό τώρα?
3: Υπήρχαν κάποιες μεταβολές και αυτός που ήταν τρίτος τέλος στην τηλεθέαση, μετά από λίγο διάστημα εμφανίζεται
2: αυτός. Θα με συγχωρήσετε να σας πω, δεν έχει καμία αναλογία. Το παράδειγμά σας δηλαδή.
3: Εγώ τι λέω, γιατί το λέω αυτό.
2: Αυτός που είναι τρίτος, αν βγάλει ένα καλό καλεσμένο ή ένα καλό θέμα, μπορεί την επόμενη μέρα να είναι πρώτος.
3: Λέω στην προοπτική, μάθαστε να ρωτήσω, δηλαδή δεν μπορώ, θέλω να πω κάτι, αλλά δεν μπορώ να πω.
2: Ναι, αλλά είπατε λάθος παράδειγμα που το ξέρουμε εμείς, γιατί έχουμε ζήσει χρόνια τις μετρήσεις τηλεθέασης.
3: Εγώ ξέρω ότι σας σέβομαι απεριόριστα. Αφήστε με να πω το λάθος παράδειγμα. Εγώ θα το χρεωθώ, όχι εσείς. Εγώ λοιπόν τι λέω, ότι είναι μια δυναμική κατάσταση, στην οποία προφανώς με βάση αυτό που αποτυπώνεται σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, ο στόχος της πρώτης θέσης φαντάζει σε κάποιον που βλέπει την εικόνα αυτή αντικειμενικά δύσκολος. Όμως εμείς στην πολιτική δεν είμαστε για να κάνουμε διαπιστώσεις ή να πηγαίνουμε μυρολατρικά με βάση αυτό το οποίο παρουσιάζεται με αλφαγιώτα στα μέσα ενημέρωσης. Είμαστε για να προσπαθούμε καθημερινά μέσα από μικρές νίκες, μέσα από πρωτοβουλίες, μέσα από παρεμβάσεις να αλλάξουμε αυτό το σχεδιασμό και ναι, στοχεύουμε όσο καν αυτό σήμερα μπορεί να φαντάζει ότι είναι δύσκολο, το να μπορέσουμε να πετύχουμε την ανατροπή. Αυτό βεβαίως θα κάνουμε ταμείο το βράδυ των εκλογών. Έτσι είναι σαφές. Όμως δεν μπορεί κανένας σήμερα, και αναφέρομαι στους πολιτικούς αντιπάλους, οι οποίοι με μεγάλη αλαζονία λένε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι στον κόσμο, ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει την πρώτη θέση και εδώ παλεύει για τη δεύτερη, δεν ξέρω τι. Ας κοιτάξει ο καθένας στα του οίκου του και ας δούμε στο τέλος πώς θα αποτιμήσουν οι Έλληνες πολίτες και τις προτάσεις και την αξιοπιστία.
2: Το θέμα είναι να μην το δείτε στο τέλος, αλλά να το προλάβετε. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Βάλτε μια ανωτελεία. Θα σας πάρουμε σε 5 λεπτά για 2-3 ακόμη ερωτήματα. Ευχαριστώ.
0: Real FM. Η ώρα.

0: Παρέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα, τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
3: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Επιστρέφουμε στην συζήτησή μας με τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και τομεάρχη άμυνας του κινήματος. Να σας δώσω ένα λεπτό ακόμη να ολοκληρώσετε την απάντησή σας, κύριε Κατρίνη, πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα. Τον έχουμε τον κύριο Κατρίνη? Δεν τον έχουμε. Να τον πάρουμε πάλι. Τον έχουμε τώρα. Κύριε Κατρίνη, να σας δώσω ένα λεπτό να ολοκληρώσετε την προηγούμενη απάντηση πριν πάμε στο επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, έλεγα ότι ο χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι μια δυναμική κατάσταση και βεβαίως όλα διαμορφώνονται επί του πεδίου των προτάσεων. Ο κόσμος θα κρίνει και θα συγκρίνει. Εμείς θέλουμε ο κόσμος να μην πάει με μια λογική ψήφου διαμαρτυρίας, αντίδρασης ή με συναισθηματική ψήφο, αλλά να δει ποια είναι η εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που μπορεί να κάνει τη ζωή του καλύτερη. Μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητα, μπορεί να πατάξει αυτά όλα τα οποία, τα φαινόμενα διαφθοράς από διαχείριση, τα οποία έχουν κατακλείσει πλέον το δημόσιο βίο και δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά. Και βεβαίως θα μπορέσει να έχει και μια πολιτική για τη χώρα η οποία θα ασκεί το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και όχι απλώς θα παρακολουθεί τις εξελίξεις όπως πολύ φοβάμαι ότι γίνεται και με το θέμα της γαλάζιας πατρίδας και αυτό που θα ψηφίσει η πολιτική αυτοσυνέλευση.
2: Τώρα, κάτι που αφορά τις λεγόμενες μεταγραφές, τα κόμματα, διαβάζω διάφορα ονόματα προερχόμενα από το ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως βουλευτές, για κάτι ξέρω, ακούω για την κυρία Νοτοπούλου ή την κυρία Κασιμάτη. Εσείς εκτιμάτε ότι μια τέτοια διαδικασία σας δίνει πόντους ή ένα στρώει, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, τις άρκες του αλουνού σε επίπεδο μεταγραφών και δεν διευρύνεται την λαϊκή, την απήχησή σας σε άλλα κοινά?
1: Προφανώς η απήχηση διευρύνεται κυρίως με τις πολιτικές, όπου ο κόσμος θα καταλάβει ότι έχει αξία να έρθει και να ψηφίσει ΠΑΣΟΚ, και το ΠΑΣΟΚ εκφράζει τα δικά του αιτήματα, μιλάει στη δική του ψυχή και θα παλέψει για τις δικές του ελπίδες και προσδοκίες. Όμως, θυμάστε πολύ καλά, γιατί είμαστε τακτικοί συνομιλητές, όπως είπατε σωστά, κύριε Δελάτολα, ότι εγώ είμαι πολύ καιρό έχω ταχθεί αναφανδόν υπέρ της διεύρυνσης χωρίς face control. Άρα το ΠΑΣΟΚ, σε μια λογική ότι ανοίγεται πλέον σε ευρύτατες κοινωνικές ομάδες, είναι σαφές ότι ανοίγεται και σε στελέχη τα οποία συμφωνούν με τις προτάσεις, με τις ιδέες του, με τις αρχές του και θέλουν να συνταχθούν σε αυτόν τον αγώνα. Πριν ένας αγώνας που θυμίζω, θέλει να εκφράσει αυτό που το 70% της ελληνικής κοινωνίας σήμερα ζητά. Και τι ζητά? Να απαλλαγεί από την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Άρα σε αυτή την προσπάθεια, εμείς είμαστε ανοιχτοί. Πιστεύουμε ότι η προσθήκη ενός ή περισσότερων στελεχών είναι η λύση μαγική το να πετύχουμε το στόχο της νίκης της επόμενης εκλογής. Είναι όμως ένα σημαντικό βήμα, ένα σημαντικό κομμάτι του πάζλ, το οποίο θέλουμε να ολοκληρώσουμε στο βράδυ των εκλογών, να μπορέσουμε να διαθέσουμε αυτούς που από σήμερα προϊονίζουν το αποτέλεσμα, αυτούς που θέλουν να περάσουν μια εικόνα αμένης τύπου ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση χωρίς τη Δημοκρατία και χωρίς το Μητσοτάκη. Θυμίζω εξάλλου, μια και αναφέρθηκε στην αρχή της συζήτησης, ότι περίπου ίδιες προβλέψεις γίνονταν από το σύνολο των δημοσιολογούντων και πριν τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Αθηναίων το 2023.
0: Ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
1: Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα.
0: Μετά τις διαφημίσεις θα επιστρέψουμε με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν μετά από 3,5 μήνες συγκρούσεων? Πότε θα πέσουν οι υπογραφές, οι πρώτες αναρτήσεις του Τραμπ και η αντίδραση του Ισραήλ? Πώς επηρεάζονται οι τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων, οι οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης? Πρεμιέρα για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας με στόχο να ανοίξουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες. Από σήμερα η διαδικασία ελέγχου επιλεξιμότητας, οι δικαιούχοι, τα βήματα για την αίτηση και τα ποσά επιδότησης. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Πρώτη διυπηρωτική τηλεχειρουργική επέμβαση στην Ελλάδα. Ο ασθενής ήταν σε θεραπευτήριο της Αθήνας και ο χειρουργός στην Κίνα. Πώς επιτεύχθηκε το χειρουργείο και πώς εξελίσσεται η υγεία του ασθενούς?
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.

0: γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή και πρώην υπουργό, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλό ρίζικος. Μας ακούει ο κύριος Κυρανάκης. Κάποιο πρόβλημα έχουμε σήμερα με τις γραμμές.
1: Για μένα. Με τα λες για μένα.
0: Καλά, εγώ δεν ελέγχω τις γραμμές. Το μικρόφωνο μου εγώ το έχω ανοιχτό πάντα.
1: Στους πολίτες και σε μένα.
0: Σε σένα όταν ακούγεσαι. Όταν
1: έχεις, να τους ξαναπάρουμε.
0: Όταν είσαι Αντώνιο Κούμπο.
1: Να τον ξαναπάρουμε τον υπουργό.
0: Βέβαια να τον ξαναπάρουμε.
1: Βεβαίως.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε τώρα τον νέο γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Γραμματέα, καλορίζικος.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας, καλή πορεία και επιτυχία.
1: Συνάμα. Σας ευχαριστώ, κύριε Δελατόλα.
2: Το λέω δεύτερο, γιατί το πρώτο είναι πιο αληθινό. Να σας πω, σας είδαμε εκεί στη Ρόδο να είσαστε με τον πρόεδρο, και ο οποίος σας επιφύλαξε και έτσι μεγάλη καλή θετική αναφορά, και θέλω να ρωτήσω το εξής και για το τι εισπράξατε από την επαφή με τους πολίτες. Ας πούμε, υπάρχουν δύο θέματα. Αυτό που έσκασε με τις πολλοδομίες, που αγγίζει πάρα πολύ κόσμο σε όλη την επικράτεια και δείχνει ότι δεν έχουν γίνει τα βήματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει 6 χρόνια. Και το δεύτερο θέμα της ακρίβειας. Και τα λέω και τα δύο μαζί, για να μην προσθέσω άλλα, για να σας ρωτήσω ποια είναι η ατζέντα που πάτε στις εκλογές του Οκτωβρίου ή του Μαρτίου, λέω εγώ. Το να λέτε πάμε για τρίτη θητεία δεν λέει τίποτα στον κόσμο. Τι μας νοιάζει εμάς αν ο Μητσοτάκης πάει να γίνει τρίτη φορά πρωθυπουργός?
1: Πολύ σωστά. Η ατζέντα για την μέρα μετά τις εκλογές, στον δρόμο προς το 2030, έχει καταρχάς μια σειρά από πράγματα που πρέπει να αποτυπωθούν και να γίνουν κατανοητά στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Θα πάμε σε αυτά. Εγώ θέλω, για να μην υπεκφύγω, να σας δώσω μια σαφή απάντηση για τις πολεοδομίες. Ναι. Διότι η κατεύθυνση που έχουμε λάβει τον Πρωθυπουργό είναι σε όποιο σημείο βλέπουμε οποιοδήποτε επίπεδου κρατική διαφθορά, να πηγαίνουμε πολύ επιθετικά. Θα σας δώσω μια σειρά από παραδείγματα, γιατί εγώ είχα χειριστεί υποθέσεις στο προηγούμενο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά το χρηματισμό, φαινόμενα χρηματισμού στο κτηματολόγιο, και την υπόθεση των διπλωμάτων οδήγησης με το γνωστό λάδωμα το οποίο χειρίστηκα στο Υπουργείο Μεταφορών. Και αντίστοιχα το ίδιο συμβαίνει και στις πολεοδομίες. Στις πολεοδομίες λοιπόν γίναν σωστά καταγγελίες από πολίτες, οι οποίες πήγαν στο Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας. Η κατεύθυνση από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία είναι για πλήρη διερεύνηση. Εδώ λοιπόν άνοιξαν τηλέφωνα, βρέθηκαν μεσάζοντες, βρέθηκαν υπάλληλοι, βρέθηκαν πρόσωπα τα οποία συνδέονται με ένα κύκλωμα, και πολύ σωστά γίνονται συλλήψεις και πρέπει το κύκλωμα αυτό να εξαρθρωθεί. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Πριν από ένα χρόνο ακριβώς.
2: Αυτά δεν είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, είναι πρωτοβουλία των θεσμών που έχουν επιληφθεί.
1: Οι θεσμοί δεν λειτουργούν έτσι μαγικά από μόνοι τους. Κάποιος έφτιαξε το πλαίσιο ώστε να μπορεί το Τμήμα Ιστορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας να διερευνά μια υπόθεση μετά από καταγγελίες πολιτών. Αυτό δεν γινόταν παλιά. Έτσι, άρα λοιπόν το ίδιο ακριβώς έγινε και στο κτηματολόγιο ένα χρόνο πριν και στο δικό σας σταθμό.
0: Τώρα με συγχωρείτε για τη διακοπή, γραμματέα, δεν έχω καταλάβει. Πανηγυρίζει η Νέα Δημοκρατία, διότι ενώ κυβερνά 7 χρόνια, οι αρχές ασφαλείας εξαρθρώνουν κύκλωμα στις πολεοδομίες. Δεν έχω καταλάβει, αυτό γίνεται?
1: Η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να εξαρθρώσει οποιοδήποτε κύκλωμα διαφθοράς.
0: Διότι αν αυτό εξαρθρώνεται τώρα, σημαίνει ότι τα 7 χρόνια αυτό λειτουργούσε.
1: Ποιος σας είπε ότι 7 χρόνια δεν γίνονταν έρευνα? Ποιος σας είπε ότι, για παράδειγμα, το 2023, εγώ σας λέω μια άλλη υπηρεσία, η οποία μάλιστα τώρα πάει να συνενωθεί με τις πολεοδομίες. Και είναι απόλυτα συνδεδεμένα τα δύο θέματα που σας αναφέρω. Στο κτηματολόγιο, βρήκαμε το 23 μεσάζοντες και υπαλλήλους και προϊσταμένους οι οποίοι ήταν επίορκοι και χρηματίζονταν για να κάνουν γρηγορώσιμα, για να κάνουν διεκπαιρέωση.
0: Αυτό λέω ότι δεν πάει και λοιπόν τόσο καλά η μάχη με το βαθύ κράτος. Διότι λοιπόν, από τη μία είναι ο ΠΚΠ, από την άλλη είναι οι πολεοδομίες, από την άλλη το κτηματολόγιο, και αυτά εμφανίζονται με τη Νέα Δημοκρατία να είναι στο τέλος της δεύτερης θητείας της.
1: Κάπου νομίζω ότι δεν είναι καθαρό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται μόνα τους, ούτε γίνονται με ένα μαγικό ραβδί. Κάποιος κάνει μια καταγγελία και κάποιος κάνει ενέργειες. Αυτές οι ενέργειες για να ξεκινήσει μια έρευνα, να αποδώσει καρπούς, να βρεθούν ύποπτοι, να βρεθούν ένοχοι, να γίνουν συλλήψεις, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όλο αυτό απαιτεί χρόνο.
2: Ναι, τώρα λοιπόν, Κυρανάκη, επειδή καλά καταλαβαίνετε, εμείς λέμε δεν έγιναν τα απαραίτητα, για να μην φτάσουμε εκεί.
1: Εγώ λέω έγιναν τα απαραίτητα, γιατί αν δεν είχαν γίνει τα απαραίτητα.
0: Και πήρε 7 χρόνια.
1: Σήμερα, όχι, δεν πήρε 7 χρόνια. Δεν πήρε 7 χρόνια. Πήρε πολύ λιγότερο, κύριε Χατζηνικολάου, διότι.
0: Πώς, 7 χρόνια είστε κυβέρνηση και τώρα έσκασε το θέμα με τις πολεοδομίες.
1: Και εσείς ξέρετε πόσο καιρό γίνονται οι απαραίτητες ενέργειες για την έρευνα?
0: Τι εννοείται, ότι η έρευνα διαρκεί 7 χρόνια.
1: Σήμερα ξεκίνησε η έρευνα.
2: Κύριε Κυρανάκη, το πλαίσιο που έχετε φτιάξει στις πρωτοδομίες δεν ήταν επαρκές.
1: Δεν έχετε δίκιο, σας ακούμε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λέω το εξής και βάζω.
0: Καλά, δεν έχει δίκιο, αλλά ας πούμε ότι έχει δίκιο για να τον αφήσουμε να ολοκληρώσει.
1: Σας παρακαλώ, να με αφήσετε να το πω ολόκληρο. Εγώ σας βάζω ένα γενικό πλαίσιο. Πολεοδομίες, ΟΠΕΚΕΠΕ, διπλώματα οδήγησης, κτηματολόγιο. Έχουμε 4 υποθέσεις οι οποίες έχουν το ίδιο υπόβαθρο. Έχουμε υπαλλήλους κρατικούς, είτε ανήκουν σε δήμους, είτε ανήκουν σε υπηρεσίες ή σε οργανισμούς, οι οποίοι χρηματίζονται για να κάνουν διεκπεραίωση μιας υπόθεσης. Αυτό είναι το μοτίβο. Για να κάνουν, ας πούμε, την εξέταση, να δώσουν το δίπλωμα σε έναν υποψήφιο οδηγό. Αυτό είναι το μοτίβο. Ποιο είναι το καθήκον που πρέπει να κάνει το καθήκον ενός υπουργού και αυτό το οποίο πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση? Αυτό να το καταγγείλει, να το εξαρθρώσει και να δώσει τα απαραίτητα εργαλεία και το πλαίσιο στην ελληνική αστυνομία και στην ελληνική δικαιοσύνη για να φτάσει μέχρι τέλους. Αυτό ακριβώς κάνουμε. Έχει κόστος αυτή η ενέργεια? Έχει κόστος. Διότι βγαίνουν στην επιφάνεια όλα αυτά τα δυσόδη του βαθέως κράτους, βγαίνουν όλες αυτές οι πρακτικές οι οποίες δεν αρέσουν σε κανέναν μας και γίνονται πλέον εμφανείς. Έχει κόστος αυτό για την κυβέρνηση? Προφανώς έχει. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μέχρι τέλους, ακόμη και αν πρέπει να κάνουμε αυτόν τον διάλογο και και τον απολογισμό, ας πούμε, όπου υπάρχει καθυστέρηση, όπου δεν έγινε αρκετά γρήγορα κλπ. Αλλά πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στη χώρα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελαδόλα. Πρώτη φορά έρχονται καταγγελίες από πολίτες για τις οποίες έχει σαφή εντολή η ελληνική αστυνομία να τις διερευνά με όλα τα εργαλεία που έχει στα χέρια της για να καταλήξουμε σε εξάρθρωση.
0: Τώρα πάμε πίσω.
1: Όποιος κι αν είναι, σε οποιοδήποτε κόμμα, πολιτικό κόμμα, είτε στο δικό μας είτε αλλού, είναι εμπλεκόμενος, θα βρεθεί μπροστά στη δικαιοσύνη για να απολογηθεί.
0: Γραμματέα, πάμε τώρα πίσω στο πολιτικό ερώτημα που έθεσε ο Αντώνης Δελατόλας πριν από λίγο. Για ποιο λόγο ζητάτε τρίτη τετραετία? Δεν αρκούν 8 χρόνια για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, να υλοποιήσει τις αλλαγές που είχε προγραμματίσει η Νέα Δημοκρατία? Τι είναι αυτό πάνω στο οποίο θα στηριχθεί το αίτημά σας προς τους πολίτες να σας δώσουν την ψήφο τους και μία τρίτη τετραετία?
1: Γι' αυτό και οι πρώτες δύο εντολές που έλαβα από τον Πρωθυπουργό και τον Αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας είναι να συντάξουμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030 και δεύτερον να ανανεώσουμε σημαντικά τα ψηφοδέλτιά μας ώστε να μπορέσουμε να βρεθούμε και στη νέα γενιά. Ως προς το πρώτο λοιπόν, εγώ συμφωνώ μαζί σας ότι όταν θα φτάσει ο κόσμος στην κάλπη, ναι μεν παίζει ρόλο η αξιοπιστία, δηλαδή αν τήρησες τις υποσχέσεις σου, αν αυτά που είπες τα έκανες, γι' αυτό και θα δείτε ότι από εδώ μέχρι τις κάλπες το σύνθημα το είπαμε, το κάναμε, θα συνοδεύεται με περιεχόμενο, με έργα τα οποία θα παραδίδονται και ούτω καθεξής.
0: Ψήφος ευγνωμοσύνης δεν υπάρχει. Η ψήφος συνδέεται με το μέλλον πάντα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, αυτά τα οποία θα υποσχεθούμε για το μέλλον έχουν μεγαλύτερη σημασία. Απλά έχει σημασία να ξέρει και ο κόσμος ότι αυτά που υπόσχεσαι μπορείς να τα υλοποιήσεις. Άρα λοιπόν θα δείτε το επόμενο διάστημα κυβερνητικό πρόγραμμα να συντάσσετε και να εκτιλήσετε και να εξηγείτε. Συγκεκριμένος στόχος για την οικονομία, την τσέπη του καθενός, τους μισθούς, πού θέλουμε να φτάσουμε. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε μέσο μισθό 1500 ευρώ. Το πετύχαμε ένα χρόνο πριν την κάλπη. Την προηγούμενη φορά υποσχεθήκαμε το μισθό 950 ευρώ. Είμαστε ήδη στα 920. Άρα λοιπόν σε οικονομικό επίπεδο θα δείτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για το πού θέλουμε να φτάσουμε το νοικοκυριό και ο εργαζόμενος και η ελληνική επιχείρηση, το ένα. Και το δεύτερον θα δείτε συγκεκριμένα πράγματα σε ό,τι αφορά την υγεία, την παιδεία, τις υποδομές, τις ένοπλες δυνάμεις, όλα αυτά τα οποία θα απαρτήσουν το κυβερνητικό μας πρόγραμμα για την Ελλάδα 2030. Έχουμε πάρει εντολή μαζί με τον Αντιπρόεδρο, τον Κωστή Χατζηδάκη, να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες αυτές και σύντομα θα έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.
2: Τώρα, να ρωτήσω κάτι που άπτεται των δραστηριοτήτων ως γραμματέας. Εσείς έχετε επιλεγεί και για κάποιους λόγους που αφορούν τις καταβολές σας, τις ιδεολογικές, και έχετε και καλές σχέσεις, έχω διαβάσει, με τους πρώην πρωθυπουργούς, κυρίους Καραμαλή και Σαμαρά. Μάλιστα, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αν δεν κάνω λάθος, συνέντευξη στον Νίκο, είπε ότι ο Σαμαρά ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός. Βλέπω παρενέσεις προς τον Σαμαρά, καλά λόγια από ορισμένους, ίσως τους περισσότερους, αλλά βλέπω να μην ακούει ο κ. Σαμαράς. Θεωρείτε ότι είναι πιθανό να τον αποτρέψετε να κάνει κόμμα, και αν εσείς θα ζητήσετε ραντεβού να τα πείτε οι δυο σας.
1: Εμείς λέμε αυτό που αισθανόμαστε. Και όταν λέω εμείς, εννοώ όλοι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θα αλλάξουμε άποψη για την ποιότητα της Πρωθυπουργίας του Αντώνη Σαμαρά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ελλάδα, επειδή τους τελευταίους μήνες ασκεί μια, κατά τη γνώμη μου, άδικη κριτική. Θεωρώ ότι στον ίδιο πολιτικό χώρο βρισκόμαστε. Έχουμε υπηρετήσει όλοι μαζί την ίδια παράταξη, την οποία αγαπάμε. Εγώ έχω ανδρωθεί πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία και επί Κώστα Καραμαλή και επί Αντώνη Σαμαρά. Ο απλός νεοδημοκράτης, τον οποίο έχω ευθύνη και εγώ να ακούω, να του δίνουμε βήμα, να μας λέει την άποψή του, αυτό που λέει ο απλός νεοδημοκράτης είναι ότι στήριξε τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και στις δύσκολες στιγμές τους. Ακόμα και όταν είχε ήττες η παράταξη. Θυμίζω εκλογές 2009, ο Καραμαλής έλεγε «Παιδιά, έρχεται κρίση, πρέπει να πάρουμε μέτρα». Ο Παπανδρέου έλεγε «Λεφτά υπάρχουν». Ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Καραμαλή. Το 2015 ο Σαμαράς έβγαζε τη χώρα από την κρίση, αντιμετώπιζε μνημόνια. Η Νέα Δημοκρατία παίρνουσε στη Βουλή αντιδημοφιλή μέτρα, αντιλαϊκά μέτρα. Θυμάστε τις επικές μάχες στην περίφημη εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Ενικό, όταν ο κόσμος εξέφραζε την οργή του απέναντι στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίες, κατά τη γνώμη μου, εκείνη την εποχή ήταν αναγκαίες και σωστές και μονόδρομος για να μπορέσει να βγει η χώρα από την κρίση. Σε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, ο απλός νεοδημοκράτης στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά. Άρα λοιπόν, θα ήταν κάτι το οποίο θα πλήγωνε πολύ την παράταξη που έχουν υπηρετήσει και οι δύο, η δημιουργία ενός νέου κόμματος. Εγώ δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για προθέσεις ή ραντεβού ή συναντήσεις. Έχω πολύ σεβασμό και από τη θέση μου, αλλά και ως πρόσωπο, ως νέος τέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Έχω πολύ σεβασμό για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμαλή. Άρα δεν πρόκειται να μιλήσω δημοσίως για οποιοδήποτε ραντεβού ή το περιεχόμενο ενός διαλόγου μαζί τους.
0: Ένα τελευταίο ερώτημα για μια σύντομη απάντηση. Ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει διαρκώς ότι η κάλπη είναι μία. Αν η κάλπη είναι μία, στην περίπτωση που δεν έχετε αυτοδυναμία, που είναι πιθανή περίπτωση, προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, θα πρέπει να συνεργαστείτε. Θα πρέπει να κάνετε αυτό που επιτάσσει το Σύνταγμα, να αναζητήσετε κυβερνητικές συνεργασίες. Με ποιους θα μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Καταρχάς, ότι η κάλπη είναι μία, το λέει το Σύνταγμα. Δεν το λέει ούτε η στρατηγική μας, ούτε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, απλά και μόνος του.
0: Αλλά τώρα βάλετε να βρω 10 δηλώσεις στελεχών σας που είπαν ότι και να μην εκλεγούμε στην πρώτη με αυτοδυναμία, θα το πετύχουμε στη δεύτερη.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ
0: τουλάχιστον 10 δηλώσεις έχω στο αρχείο μου.
1: Το εξηγώ για τον κόσμο, διότι πολλοί κόσμοι μπορεί να μπερδεύεται από δηλώσεις κάποιων ή από δημοσιεύματα. Το Σύνταγμα λέει ότι έχουμε μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών. Τι θα προκύψει από τη μία Κυριακή Εθνικών Εκλογών, το ξέρει ο κόσμος, θα πάει στην κάλπη εκείνη τη μέρα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής. Την επόμενη μέρα, τη Δευτέρα των εκλογών, πρέπει να υπάρχει στη χώρα κυβέρνηση. Σήμερα από τις δημόσιες δηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και των πολιτικών αρχηγών, δεν εκφράζεται επιθυμία ή ανοιχτό παράθυρο συνεργασίας. Το Πασόκ έχει πει όχι, άλλα κόμματα έχουν, όλα τα κόμματα έχουν πει όχι. Εμείς οφείλουμε, σαν κυβέρνηση αλλά και σαν πρώτη πολιτική δύναμη, να μην έχουμε καμία λαζονία. Να μην λέμε ότι μόνο εμείς μπορούμε και κανένας άλλος. Είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες. Είμαστε ανοιχτοί σε διάλογο, σε συνενέσεις. Άλλωστε γι' αυτό διευρύνθηκε και η Νέα Δημοκρατία. Υπενθυμίζω ότι φτάσαμε σε μεγάλα ποσοστά άνω του 40% ακριβώς επειδή καταφέραμε να πετύχουμε συνενέσεις, διευρύνσεις, να φέρουμε στελέχη και από άλλους χώρους, να ανοίξουμε την πολιτική αγκαλιά, να το πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν απαραίτητα σε όλα. Γι' αυτό πέτυχε η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, τη Δευτέρα των εκλογών, το πρώτο κόμμα θα πάρει τη διερευνητική εντολή. Και από εκεί πέρα ο ελληνικός λαός θα έχει δείξει την πρόθεσή του, αν θέλει μια αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία, σταθερότητα στη χώρα, να συνεχίσουμε το έργο μας, ή αν θέλει μια.
0: Χάσαμε τη γραμμή. Ή αν θέλει προφανώς μια περίοδο πολιτικής αναστάτωσης, θα εννοούσε ο γραμματέας. Να τον ευχαριστήσουμε, διότι η εκπομπή κλείνει. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Real FM.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Οδηγίες για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα εν ώψη καλοκαιριού εξέδωσε η εθελοντική ομάδα Τρίπολης Volun Team. Δείτε αναλυτικά στο arkadia938.gr. Βαθιά ικανοποιημένος, δηλώνει σε ανάρτηση το Μάρκος Γεωργιλάκης, ο καθηγητής υπεύθυνος του έργου συντήρησης του ΕΦΠΑ 30 του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά από ανάθεση του Δήμου Τρίπολης. Συνελήφθη χθες το βράδυ στην Τρίπολη από αστυνομικούς της Δίας Αρκαδίας, 37χρονος, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητα και τσιγαριλί και κάναβης. Στην πρόσληψη προσωπικού στην ειδικότητα ΠΕ φιλολογικών σπουδών με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης προχωρά ο Δήμος Τρίπολης για τα ΚΔΑΠ. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων το δεύτερο σεμινάριο για την επαγγελματική ταυτότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που διοργανώνει το Επιμελητήριο της Αρκαδίας. Η καθαριότητα και η εικόνα των χωριών μας είναι ευθύνη όλων μας, αναφέρει σε ανακοίνωση το Δήμος Γορτινίας με αποδέκτες τους κατοίκους, δημότες και επαγγελματίες καταστηματάρχες της περιοχής. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Δείτε στο arkadia938.gr τα θέματα όπως τα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Στίχημαν Player of the Season 2025-26 με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, όντας ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και συγκεκριμένα με 33 εμφανίσεις.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με καλό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο.

0: Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
0: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
2: Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
5: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
4: Συσκευασίες τροφίμων.
5: Πιο γρήγορα.
4: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
5: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκάδια 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ESCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Ωραίο Σαββατοκύριακο, αγαπητοί ακροατές, τι να πούμε δηλαδή. Ήτανε ντεμή, είχαμε και μια καταιγιδούλα στην Τρίπολη που βέβαια κράτησε πολύ λίγο. Τώρα ο καιρός σταθεροποιείται σε καλοκαιρινά επίπεδα για κάποιο χρονικό διάστημα βέβαια, γιατί πάλι θα έχουμε αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Το καλοκαίρι θα πρέπει να πούμε αναμένεται ιδιαίτερα ενδιαφέρον ως προς τις εναλλαγές τουλάχιστον. Βέβαια τον Ιούλιο περιμένουμε να έχουμε και καύσονες. Στην πραγματικότητα περιμένουμε και σήμερα καύσωνα, αλλά δεν είναι ακόμα οι συνθήκες κατάλληλες φαίνεται για να εκδηλωθεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Κατά τα λοιπά, λίγες παρατηρήσεις έτσι για το Σαββατοκύριακο, για κάποια γεγονότα. Καταρχάς, ως γνωστόν, την Παρασκευή επανήλθε ο έφυπος Ανδριάντας που λέμε του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στο σημείο που βρίσκεται, στο βάθρο που αν θέλετε, που έχει και τα οστά στη βάση του γέρου του Μοριά, στην Πλατιάριος φυσικά. Πέρα από τις προτάσεις, πέρα από κάτι αδόκιμα θα λέγαμε σχόλια και κάποιες συγγνώμες ακόμα προς τη Δημοτική Αρχή Τρίπολης γιατί τελικά επανήλθε ο Ανδριάντας ενώ κάποιοι πραγματικά πιστεύαν ότι δεν θα έρθει. Τι να πούμε τώρα, δεν θα το σχολιάσουμε αυτό. Να πούμε όμως ότι φανταζόμεθα ότι θα καλυφθεί ο Ανδριάντας. Μπορεί να έχει καλυφθεί ήδη τώρα το πρωί σήμερα. Πάντως την Παρασκευή και όλο το Σαββατοκύριακο ο Ανδριάντας βρισκόταν σε κοινή θέα. Πάντως για να αποκαλυφθεί κάτι πρέπει να καλυφθεί, έτσι. Ασχέτως αν είναι κάτι το οποίο γίνεται για καθαρά τυπικούς, τελετουργικούς αν θέλετε λόγους. Η πιο ενδιαφέρουσα κατά την ταπεινή μας άποψη εκδήλωση θα είναι αυτή της Πέμπτης που ο κύριος Γεωργιλάκης θα παρουσιάσει όχι μόνο τη διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά τη συντήρηση και την πρακτική αλλά και το κομμάτια από αυτά που αφαιρέθηκαν ή άλλαξαν, θα λέγαμε αντικαταστάθηκαν από τη βάση κατά κύριο λόγο του Ανδριάντα.

Όσον αφορά την πολεμική αντιπαράθεση στη Μέση Ανατολή, προχωράμε προς μία συμφωνία. Την Παρασκευή βέβαια στο Κατάρ αναμένεται να υπάρξει υπογραφή, αν όλα πάνε καλά, γιατί υπάρχουν ήδη όροι και προϋποθέσεις από την πλευρά των ΗΠΑ αλλά και από την πλευρά του Ιράν. Ενώ το Ισραήλ αυτό που δεν θέλει είναι να γίνει συμφωνία ή να συμπεριληφθεί σε αυτή και ο Λίβανος, δηλαδή να σταματήσουν και εκεί οι επιθέσεις των Ισραηλινών δυνάμεων. Οι επιθέσεις οι οποίες έχουν καθαρά χαρακτήρα επέκτασης του κράτους του Ισραήλ, έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Καμία σχέση με την πάταξη της Χεσμπολά και καλά. Η Χεσμπολά απλώς μια δικαιολογία, είναι ένα πρόσχημα. Και μέσα σε όλα αυτά, στη χθεσινή κλασική του εβδομαδιαία ανάρτηση, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Μουντιάλ. Δηλαδή όλα πάνε πρίμα, αλλάζουμε γενικούς γραμματείς περισσότερο πιο συχνά και από τις αλλαγές που γίνονται στα παιχνίδια ποδοσφαίρου λόγω των κλιματολογικών συνθήκων, τους αλλάζουμε, αλλά δεν πειράζει να ασχοληθούμε με το Μουντιάλ, να ασχοληθούμε με την μπάλα, είτε αυτή είναι πολύχρωμη, είτε είναι πορτοκαλί, είτε είναι οτιδήποτε. Εντύπωση μας έκανε αυτό, διότι στην πραγματικότητα έχει χαθεί η μπάλα, τουλάχιστον από την πλευρά της κυβέρνησης.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή θα είναι μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εβδομάδα για την Τρίπολη, λόγω ακριβώς των εκδηλώσεων που αφορούν τον έφυπο Ανδριάντα. Και βέβαια υπήρξε και μια ανακοίνωση, παύλα ανάρτηση του κυρίου Πραχαλιά, ο οποίος ως γνωστόν έχει κάνει, έχει κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρωθεί η απόφαση του Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, σύμφωνα με την οποία δεν χαρακτηρίζεται ως μνημείο το συγκρότημα, η σύνθεση, δηλαδή το άγαλμα μαζί με τη βάση στην πλατεία Άρεως. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, δεν ξέρουμε γιατί πρέπει να είναι κάτι τέτοιο αιτία αντιπαράθεσης. Έχει ακούστηκε ότι έχει προσκληθεί η Υπουργός Πολιτισμού να παρακολουθήσει την τελετή των αποκαλυπτηρίων του έφυπου Ανδριάντα του Κολοκοτρώνη. Δεν νομίζουμε ότι θα παραστεί. Αλλά αν παραστεί, και αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις εφημερίδες της Δευτέρας. Πάμε στη Δημοκρατία. Όπως αναμενόταν και το παρουσιάζει με ρεπορτάζ της εφημερίδα, κερδοσκοπία με το πρόγραμμα Σπίτι Μου. Ήταν αναμενόμενο αυτό. Η κυβέρνηση, λέει, άφησε ανεξέλεγκτη την αγορά ακινήτων. Ναι, γιατί ελεύθερη οικονομία δεν έχουμε. Αυξήσεις 10 με 15% στα ακίνητα μετά την εφαρμογή του πρώτου προγράμματος και άλλο τόσο μετά το δεύτερο. Αφού επιδοτούσε, όταν επιδοτείς, θα αυξηθούν οι τιμές, αφού πλήρωνε το κράτος την επιδότηση. Η εκτόξευση τιμών οδήγησε και τα δύο σε αποτυχία. Όταν λέει αποτυχία, βέβαια, σημαίνει ότι δεν μπόρεσαν όλοι οι δικαιούχοι ή μεγάλο μέρος των δικαιούχων να πάρουν σπίτι. Δεν φρόντισε, σύμφωνα με την εφημερίδα πάντα, με ασφαλιστικές δικλείδες να κρατήσει σε σταθερά επίπεδα το κόστος, με αποτέλεσμα ένα σχέδιο που ευνοεί τους δικαιούχους να γυρίζει τελικά μπούμεραγκ για δεκάδες χιλιάδες υποψήφιους αγοραστές που βλέπουν τις τιμές στα ύψη. Είχαμε και Gay Pride χθες, στην Αθήνα βέβαια, έτσι. Και το σχολιάζει εδώ η εφημερίδα λέγοντας με τίτλο Gay Pride, απίθμενη υποκρισία του Μαξίμου. Τώρα που πλησιάζουν εκλογές, κρύφτηκαν ο Πρωθυπουργός και οι συνεργάτες του που άλλες χρονιές εξυμνούσαν την παρέλαση των ΛΟΑΤΚΙ. Πλάς, παιδιά, ΛΟΑΤΚΙ Πλάς. Πανηγυρίζει ότι ο ίδιος αποκαλύπτει τα σκάνδαλά του. Ακούσαμε μια βερσιόν αυτού του αφηγήματος πριν από λίγο από τον κύριο Κυρανάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή του κ. Χατζηνικολάου μαζί με τον κ. Δελατόλα στο Real. Δίνοντας ρεσιτάλ προκλητικότητας, ο Πρωθυπουργός ισχυρίστηκε: όπως συγκρουστήκαμε με τα πάσης φύσεως κυκλώματα στις τοπικές εφορίες, έτσι συγκρουόμαστε με κάθε κύκλωμα παραβατικότητας και στις τοπικές πολεοδομίες. Γελάνε, ρε παιδιά. Γελάει ο κόσμος, γελάνε και τα τσιμέντα και έχουν πιάσει τώρα με τη ζέστη και είναι πολύ ζεστά. Μέσα στη σύγκρουση. Είχαμε και ένα ρεπορτάζ χθες του Βήματος, βέβαια, της Κυριακής, ότι η πλευρά Dillian, η Delex αν θέλετε, η εταιρεία, έχει συστατικές επιστολές σε τρίτες χώρες από ελληνικές υπηρεσίες για τη χρήση του συστήματος. Είχε πάει τόσο καλά εδώ, το Predator μιλάμε. Τόσο πήγε καλά εδώ που το συστήνανε και σε τρίτες χώρες. Και είχαμε και μία, θα λέγαμε, διαφοροποίηση, αντίδραση του Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, ο οποίος είπε ότι θα δίνει τη διαφορά μετά την αύξηση των μισθών, έτσι, των Μητροπολιτών, θα δίνει τη διαφορά για κοινωνικούς λόγους. Δεν με πληρώνει ο φορολογούμενος, με πληρώνει η δημευθύσα από το κράτος εκκλησιαστική περιουσία. Αναφέρει σε άρθρο του στην Ελευθερία ο κύριος Ιερώνυμος. Οι τσέπες μου είναι τρύπιες και έτσι σκοπεύω να τις αφήσω. Η δημευθύσα από το κράτος, πότε δήμευσε το κράτος εκκλησιαστική περιουσία, αν ξεπεράσουμε την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Πότε τη δήμευσε, για να ξέρουμε τι λέμε τώρα. Εδώ δεν έχει καταγραφεί καν η εκκλησιαστική περιουσία ποια είναι. Δηλαδή τα
τα χωράφια, τα στρέμματα, τα αυτά που... Πόσα στρέμματα έχει η εκκλησία, ξέρουμε? Έχουν καταγραφεί αυτά? Υπάρχουν στο κτηματολόγιο, ας πούμε? Γενικά έχει καταγραφεί η εκκλησιαστική περιουσία? Και ποιο κομμάτι της εκκλησιαστικής περιουσίας έχει καταγραφεί? Γιατί έχουμε και περιπτώσεις εδώ στην Τρίπολη, ας πούμε, το έχουμε ξαναπεί αυτό το παράδειγμα, όπου μετά την άλωση της Τριπολιτσάς τότε, ο Κολοκοτρώνης αφιέρωσε ένα κομμάτι των όπλων και των λαφύρων στην Παναγία, για ευνόητους λόγους και για λόγους προπαγάνδας και για λόγους επικοινωνίας, αν θέλετε καλύτερα, και για λόγους ηθικού, και επειδή ήθελε να τονίσει αυτή τη διάσταση της Επαναστάσεως, δηλαδή το κοινό θρήσκευμα, ας πούμε, την αντιπαράθεση μεταξύ θρησκειών. Λοιπόν, τα όπλα και τα λάφυρα πήγανε στους ταξιάρχες, στον Ιερό Ναό του Ταξιαρχού, που υπάρχει και σήμερα. Τότε υπήρχε και τότε, είναι ο πιο παλιός ναός, νομίζω, εντός Τρίπολης, βέβαια, εντός του οικιστικού, του ιστού, του αστικού ιστού της Τρίπολης. Λοιπόν, αυτά τα όπλα μέχρι κάποια στιγμή υπήρχαν, τα έβγαζαν οι υπεύθυνοι στις επαιτίους των αλώσεων, στις επαιτίους της 25ης Μαρτίου. Υπάρχουν και φωτογραφίες σε παλαιότερες εφημερίδες τοπικές, και κάποια στιγμή εξαφανίστηκαν αυτά τα όπλα και τα λάφυρα. Εξαφανίστηκαν, κανένας δεν ξέρει που είναι. Ή τουλάχιστον κανένας από αυτούς που θα έπρεπε να ξέρουν δεν ξέρει. Πού είναι, άραγε,

Πάμε και στον ελεύθερο τύπο. Τι προβλέπει θρίλερ για την υπογραφή συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Θα πούμε γι' αυτό αργότερα εφόσον μας δοθεί ο χρόνος. Πιστεύουν θα μας δοθεί. Περιοδίες και αέρας ανανέωσης στα ψηφοδέλτια. Μητσοτάξη από Ρόδο. Αυτά τα οποία μπορώ να κάνω θα τα υλοποιήσω και αυτά τα οποία δεν μπορώ δεν θα τα τάξω. Τι είπε ο προφήτης? Σε εξέλιξη υποχρεωτική ηλεκτρονική απογραφή ανελκυστήρων, έχουμε και αυτό. Προθεσμίως 30 Ιουνίου, πήρε παράταση βέβαια να πούμε και η κοπή των χόρτων ως 22 Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος. Τα 7 βήματα της διαδικασίας έχουν δηλωθεί 290.000 από τις 900.000 ασανσέρ σε όλη τη χώρα. Ζεϊμπέκικο για ρεκόρ Γκίνες. 830 άτομα χόρεψαν ταυτόχρονα στην πλατεία Αριστοτέλου σε εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων της εταιρείας Alzheimer. Δηλαδή κάνανε εκδήλωση, έκανε εκδήλωση ο Συλλόγος Φίλων της εταιρείας Alzheimer και χορεύαν ζεϊμπέκικο στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης. Οκ. Okay.

Η εφημερίδα Τα Νέα. Ελτά, τι αποκαλύπτει εσωτερικό έγγραφο. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Η διοίκηση του οργανισμού ζητά από υπαλλήλους να δηλώσουν την προθυμία τους ώστε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Δηλαδή, θέλετε να μοιράζετε δέματα χωρίς να πληρώνετε παραπάνω, βέβαια. Οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Ένα σοέμφια από τους Δήμους. Μικρότερη επιβάρυνση τελικά από την 1η Ιανουαρίου 2027. Όχι για όλα τα κινητά, το είχαμε ξαναπεί. Ποια ευνοϊκή αλλαγή έγινε στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης στο παραπέντε. Πώς θα υπολογίζετε το νέο τέλος ανάλογα με την οικοδομή. Οι διαφορές ανάμεσα στα νεόδημητα και στα παλιά. Σόου για τα 80 γενέθλια του Τραμπ. Έστησαν ring στο Λευκό Οίκο και έκαναν επίδειξη πολεμικών τεχνών. Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, προϋποθέσεις και αγκάθια μιας συμφωνίας. Στο δημοψήφισμα που έγινε στην Ελβετία, που έχει και αυτό κάποια σημασία, οι Ελβετοί είπαν όχι στο πλαφόν πληθυσμού. Δηλαδή ότι θα πρέπει να είναι 10 εκατομμύρια, ας πούμε.

εστί από τώρα. Στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας των ΗΠΑ εξελίσσεται το πόλεμο στο Ιράν. Εντάξει, όχι ίσως το μεγαλύτερο. Το Βιετνάμ παραμένει το μεγαλύτερο φιάσκο μέχρι τώρα τουλάχιστον της ιστορίας των ΗΠΑ. Α, μην πιάσουμε ίσονος σημασίας αντιπαραθέσεις ή προβλήματα. Οι στόχοι δεν επετεύχθησαν. Η συμφωνία Ομπάμα του 2015. Ναι, έχει δίκιο η εφημερίδα. Ουσιαστικά ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ θα κάνει μια συμφωνία που σε ελάχιστα σημεία θα διαφέρει από αυτήν που είχε κάνει ο πρόεδρος Ομπάμα το 2015, αλλά εντωμεταξύ έχει ξοδέψει κάτι δις. Ο Νιν σκότωσε κόσμο φυσικά, προκάλεσε καταστροφές οι οποίες θα κληθούν κάποιοι άλλοι να τις πληρώσουν, και μεταξύ αυτών και οι Ευρωπαίοι, και δεν εννοούμε τις καταστροφές στις υποδομές του Ιράν, εννοούμε και τις επιπτώσεις στην οικονομία με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ.

Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Είπαμε την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία, εφόσον δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη, γιατί με τον Τραμπ έχουμε να κάνουμε, έτσι. Είναι πώς θα ξυπνήσει κάθε μέρα.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Γαλαξία κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go4More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

0: Son escucha.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Το κυβερνητικό μπάχαλο με τις τελευταίες υπουργοποιήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επιτελικό τσίρκο, λέει η εφημερίδα. Μια μεταμεσονύχτια τροπολογία, τρία διαδοχικά ΦΕΚ, δύο διορθωτικές κινήσεις και ένας αγώνας δρόμου για να αδειάσει θέση για τον Τάσο Χάτζη Βασιλείου και να βολευτεί εκ νέου η εκλεκτή του Πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, που δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις του νόμου. Λες και είναι πρόβλημα αυτό για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Το είδαμε. Αναθεώρηση συντάγματος, Μίδρη Προκόπη Παυλόπουλου, προσχηματική όλη διαδικασία που προωθεί το Μαξίμου. Σώπα. Συμφωνία με το Ιράν άμεσα, βλέπει ο Τραμπ. Δεν υπάρχει οριστική απόφαση, απαντάει η Τιχεράνη.

Η Κόντρα, η εφημερίδα Κόντρα. Ασφυξία στην Κρήτη από χιλιάδες μετανάστες. Κίνδυνος για ταραχές και ακραίες αντιδράσεις όπως στο Belfast, όπου είχαμε τα λεγόμενα πογκρόμ κατά των μεταναστών. Από ακροδεξούς και όχι μόνο όμως, έτσι μην είμαστε υπερπληστευτικοί. Ανίκανη η κυβέρνηση να διαχειριστεί τη δραματική αύξηση των ροών. Δεν υπάρχει δραματική αύξηση των ροών, συμφωνία υπάρχει. Ο μαραθώνιος του Κυριάκου, λέει η στήλη Κόντρα σε όλα. Όταν μια κυβέρνηση διανύει τον τρίτο χρόνο της δεύτερης θητείας, τότε τα πράγματα δυσκολεύουν. Ναι. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει πολύ καλά το δόγμα της πολιτικής ότι την τετραετία εξαντλούν μόνο πρωθυπουργοί που προεξοφλούν ότι θα χάσουν τις εκλογές. Αυτό είναι αλήθεια. Αντιθέτως, όσοι θεωρούν ότι μπορεί να τις κερδίσουν, στείνουν πρόορες κάλπες. Βέβαια, κανείς δεν πιστεύει ότι θα ολοκληρώσει το μαραθώνιο. Μπορεί με τα πρωτοβρόχια να επικαλεστεί τα γνωστά σε όλους επιχειρήματα που προβάλλουν όσοι επιδιώκουν να πάνε σε εκλογές και να στήσει κάλπες. Τώρα για την οικονομία θα είναι, για την οικονομία μάλλον δεν θα είναι. Τίποτα εθνικοί λόγοι θα είναι, τους οποίους θα επικαλεστεί δηλαδή για να δικαιολογήσει την πρόορη προσφυγή στις κάλπες, γιατί έτσι αναφέρει ο νόμος ότι πρέπει να υπάρχει μια δικαιολογία.

Και τι δείχνουν τα στοιχεία, φορολογικές δηλώσεις εκπνέει σήμερα η προθεσμία για έκπτωση 3%. Τέλος χρόνου σήμερα για τους φορολογούμενους που θέλουν να υποβάλουν τη δήλωση Ε1 προκειμένου να κατοχυρώσουν έκπτωση 3% εφόσον εξοφλήσουν βέβαια το φόρο εφάπαξ έως 31 Ιουλίου. Από αύριο και μέχρι 15 Ιουλίου η έκπτωση περιορίζεται σε 2%. Ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.

Η Political υποστηρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία μπαίνει στην προεκλογική μάχη με δύο όπλα. Ποια στελέχη θα λάβουν φύλο πορείας για να οργώσουν όλη τη χώρα. Καλό κουράγιο. Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τον Πρωθυπουργό. Δεν υπάρχουν άβατα, δεν υπάρχουν ανέγκυχτοι. Τα έχει ξαναπεί, τα έχει ξαναπεί. Έχουμε βαρεθεί να τα ακούμε αυτά. Τα μαξιμαλιστικά ευχολόγια. Και πάμε και στο μανιφέστο. Λοιπόν, το κεντρικό θέμα είναι σχετικά με την υπόθεση Λιγκερίδη. Το μανιφέστο είναι ένα μέσο που για τους δικούς του λόγους προβάλλει ιδιαίτερα τη συγκεκριμένη δίκη. Και μάλιστα υποστηρίζω ότι τα μέσα ενημέρωσης με εξαίρεση ελάχιστα κρύβουν τη δίκη, λέει. Γιατί φοβούνται τόσο πολύ. Δεν ξέρω εσείς γιατί κρύβετε άλλα. Τώρα βέβαια εδώ εμπλέκεται η ΠΑΕ Ολυμπιακός στη δίκη, οπότε καταλαβαίνετε που στοχεύει όλο αυτό. Θυμηθείτε τι έγινε και στο ΆΚΑ στον τελικό της EuroLeague. Καταλαβαίνετε φαντάζομαι, ανόητοι δεν είστε για να ακούτε κιόλας αυτή την εκπομπή. One Voice. Ξεσηκωμό στην Καλαμάτα. Σκάνδαλο, αλλά Κούσνερ στη Μεσσηνία. Εννοείται, αναφέρεται στην Αλβανία και στις πολύ μεγάλες όντως διαδηλώσεις που έγιναν για να ακυρωθεί επένδυση του γαμπρού του Πρόεδρου των ΗΠΑ, στην παντρευτική κόρη, την Ιβάνκα, σε περιοχή που βέβαια είναι περιοχή που περιβαλλοντικής ευαισθησίας, που προστατεύεται. Εναντίον στη Μεσσηνία τώρα της φαραωνικής επένδυσης της Ισραηλινής εταιρείας IDM. Και όπως υποστηρίζει η εφημερίδα, τα μίντια της διαπλοκής εξαφανίζουν την είδηση.

Εθνικός Κήρυκας. Ο Τραμπ τα 80 γενέθλια και τα σημάδια γύρατος. Ο πιο ηλικιωμένος άνδρας που έχει ορκιστεί πρόεδρος. Φαίνεται αυτό. Φαίνεται. Θέμα δεύτερο, η κατάκτηση του πρωταθλήματος του NBA από τους New York Knicks μετά από 53 χρόνια και μετά από μια σειρά τελικών με τους San Antonio Spurs, τα σπιρούνια του San Antonio δηλαδή, που παρανοϊκή σε εισαγωγικά. Και διαδηλώσεις κατά συνόδου κορυφής G7, δηλαδή η Great 7, οι 7 μεγαλύτερες δυνάμεις στον κόσμο, οικονομικός και όχι μόνο. Αυτοκίνητο τυλίγεται στις φλόγες κατά τη διάρκεια διαδήλωσης στη Γενέβη της Ελβετίας εχθές, Κυριακή, εν ώψη της συνόδου κορυφής της Great 7, που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη, 15-17 Ιουνίου.

Απογευματινή. Το σχέδιο Μητσοτάκη για εξάντληση των αντιπάλων του. Ωραίο σχέδιο θα είναι αυτό. Στρατέγκο. Όχι κάτι άλλο, όχι κάτι πιο αναβαθμισμένο. Το πολύ πολύ στρατέγκο, ούτε καν σκάκι. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Ναρκωτικά, κλοπές, ληστείες και απάτες σε ημερήσια διάταξη. Μα να ήταν αυτά τα σοβαρά εγκλήματα, αγαπητοί. Το τρίγωνο της διακίνησης. Εξάρχεια, Ομόνια, πλατεία Βικτωρίας και οι Καβάτζες. Οι πορτοφολάδες του κέντρου και οι περιοχές όπου σηκώνουν αμάξια. Τα στέκια των ανήλικων κακοποιών και συμμορίες Ρωμά από τον ΔΔΕ. Ναι. Στην Ανάβησο, χειροπέδες για 200 παράνομες ομπρέλες και 400 ξαπλώστες. Μόνο. Συνελήφθη 72χρονος, παρακαλώ. Η επιχείρηση είχε σφραγιστεί πριν από λίγες ημέρες, αλλά λειτουργούσε κανονικά. Όπως κάνουν όλοι, δηλαδή. Δεν βλέπουμε εδώ. Τον πιάσανε τώρα.

Η ελεύθερη ώρα. Τέρματα γκάζια. Το δίπλωμα του Ελασίτη Τσίπρα και το πατίνι του Μητσοτάκη. Σαμαρά, αν είσαι μάγκας, τόλμησε να διαγράψεις τα κόκκινα δάνεια. Γιατί τι είναι ο κύριος Σαμαράς για να διαγράψει τα κόκκινα δάνεια? Έχει κάποια τέτοια αρμοδιότητα, εξουσία? Και με αφορμή ταινία που προβάλλεται στις ελληνικές αίθουσες του Steven Spielberg, η μέρα αποκάλυψης, που αναφέρεται στην, ουσιαστικά στην επαφή του ανθρωπίνου είδους με εξωγήινες οντότητες, ξαναγράφουν την αποκάλυψη του Ιωάννη με εξωγήινους. Ο Ασκεναζί, αυτό είναι φίλο των Εβραίων, Εβραίος σκηνοθέτης Steven Spielberg, που του παραδόθηκε κυριολεκτικά το Hollywood, ονειρεύεται ότι η νέα του ταινία «Μέρα Αποκάλυψης» θα κλονίσει τη χριστιανική πίστη. Μετά τον αποχαρακτηρισμό των UFO από τον Τραμπ, ο λαγός, ο Steven Spielberg είναι αυτός, του νεοταξισμού, παρουσιάζει στη μεγάλη οθόνη το μανιφέστο της επερχόμενης πλάνης. Ένας θεός για κάθε ηλιακό σύστημα όπου υπάρχει ζωή. Είπαμε τώρα, ελεύθερη ώρα. Ναυτεμπορική. Μεγάλη στροφή σε επενδυτικές ροές. Πρώτο τρίμηνο. Ψαλίδι στα κεφάλαια για κατοικίες, εκτείναξη κονδυλίων για άμυνα και τεχνολογικό εξοπλισμό. Από πάνω κάτω, ό,τι κάνει και η κυβέρνηση, υποτίθεται.

Πάμε και στην Ελευθερία της Καλαμάτας. Σύμβουλοι ακινήτων δηλώνουν, κάνουν δηλώσεις στην εφημερίδα για την έκρηξη ενοικίων στην Καλαμάτα. Γκαρσονιέρα 500 ευρώ και τριάρι πάνω από 800 το μήνα, εννοείται. Έτσι όπως πάμε, σε λίγο θα είναι τιμές για την Τρίπολη αυτές. Λοιπόν, ερχόμαστε και στη δική μας ενημερωτική ιστοσελίδα arkadianet38.gr, όπου μπορείτε μεταξύ άλλων να δείτε και να διαβάσετε. Οδηγίες από την εθελοντική ομάδα Τρίπολης για τα δέσποτα και δεσποζόμενα ζώα εν ώψη καλοκαιριού. Τη δήλωση του γλύπτη που συντήρησε τον έφηβο αδειάτο του Κολοκοτρώνη, του κυρίου Μάρκου Γεωργιλάκη, για την αποκατάσταση. Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Τοχούς σχετικά με την πορεία των έργων σε Αρκαδία και όχι μόνο.

και πάρα πολλές ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Λοιπόν, θα σας αφήσουμε να ακούσετε λίγο μουσική μέχρι τη μία. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι γίνεται με τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν που την περιμένει όλος ο πλανήτης για να, και κυρίως η Δύση, για να ανακουφιστεί όσον αφορά τις οικονομικές επιπτώσεις βέβαια του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλές τριβές, πάρα πολλά ερωτήματα ακόμα σχετικά με τη συμφωνία και βέβαια υπάρχει και ένα κράτος ή τουλάχιστον η κυβέρνηση ενός κράτους το οποίο δεν θέλει τη συμφωνία αυτή. Και μη φανταστείτε βέβαια ότι με το που θα γίνει η συμφωνία και ανοίξουν τα στενά του ορμούς για όλους αμέσως θα πέσουν οι τιμές. Έτσι, μην νομίζετε, ειδικά στη χώρα μας, μην έχετε τέτοιες διαλύσεις. Έτσι, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ανέφερε σε δήλωση το Δημήτρη Πτωχός με αφορμή τη σύμβαση για την ολοποίηση έργων συντήρησης οδικού δικτύου. Οδηγίες για τα δέσποτα και δεσπόζομενα ζώα εν ώψη καλοκαιριού εξέδωσε η εθελοντική ομάδα Τρίπολης Volun Team. Δείτε αναλυτικά στο arkadia938.gr. Βαθιά ικανοποιημένος δηλώνει σε ανάρτησή του ο Μάρκος Γεωργιλάκης, ο καθηγητής υπεύθυνος του έργου συντήρησης του ΕΦΠΑ Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά από ανάθεση του Δήμου Τρίπολης. Συνελήφθη χθες το βράδυ στην Τρίπολη από αστυνομικούς της Δίας Αρκαδίας, 37χρονος, για τη συγκατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητα και τσιγαριλίκι κάναβης. Στην πρόσληψη προσωπικού στην ειδικότητα ΠΕ φιλολογικών σπουδών με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης προχωρά ο Δήμος Τρίπολης για τα ΚΔΑΠ. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων το δεύτερο σεμινάριο για την επαγγελματική ταυτότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Δείτε στο arkadia938.gr τα θέματα όπως τα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Στίχημαν Player of the Season 2025-26 με τον Χουλιά Μπαρτόλο να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, όντας ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και συγκεκριμένα με 33 εμφανίσεις.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Με καλό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Πέρα, φτιάχνει στήριγμα, θα δώσω τον Τιλίκα, θα κατεβάζουμε το στήριγμα. Σούσε και Τιλίκα, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Λέο Τιλίκα. Κοντάκατε ένα το λεπτό.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί.
0: Πάσαμε συνεχίσαμε τον παράλληλο, θα δείξω τον Μπαρτόλο, σε την παλιά του Μπαρτόλο.

0: 211-22-32-47.
1: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή, 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο, 8 με 3.
0: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο, μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδια 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή «Εσύ σε απ' έξω». Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ηχών. Να πάμε τώρα σε συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν που σύμφωνα με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών που γιόρτασε για τα γενέθλιά του, χρόνια πολλά να το πούμε, 80 έτη. Τώρα να πούμε την αλήθεια, τι να του ευχηθούμε, να τα εκατοστήσει. Εντάξει, να τα εκατοστήσει, αλλά μακριά από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών, αν γίνεται. Λοιπόν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να αλλάξει και

την καθεστική ατάξη που προβλέπει ότι δεν μπορεί κάποιος να έχει τρεις θητείες. Άρα δεν μπορεί να είναι υποψήφιος σε επόμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Θα τα δούμε αυτά. Λοιπόν, τα διεθνή μέσα όλα, σχεδόν όλα, μιλάνε για μια συμφωνία με τους όρους της συμφωνίας του 15 που είχε τότε συμφωνηθεί μεταξύ της κυβέρνησης των ΗΠΑ με επικεφαλής τον Μπαράκ Ομπάμα και της τότε ηγεσίας του Ιράν. Απλώς απορούν τα μέσα γιατί έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ιστορία τώρα με όλες αυτές τις επιπτώσεις για να φτάσουμε στο ίδιο αποτέλεσμα μετά από 11 χρόνια. Βέβαια κάποιοι, αρκετοί, έβγαλαν πάρα πολλά χρήματα από αυτή την ιστορία, έτσι. Και κάποιοι βρήκαν το θάνατο. Λοιπόν, η ανακοίνωση της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, η οποία, όπως είπαμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων θα υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη και όχι στο Κατάρ που είπαμε, στη Γενέβη, προκάλεσε κάποιο είδους αισιοδοξία αλλά και προβληματισμό, αφού προφανώς υπάρχουν πολλές ασάφειες ακόμα και πολλά ερωτήματα. Η ενδιάμεση λεγόμενη συμφωνία προβλέπει την επίλυση μερικών από τα πιο εύκολα, θα λέγαμε, όπως είναι ο τερματισμός του περιορισμού της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Αυτό θα το κάνει το Ιράν, και η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού από την άλλη πλευρά. Δηλαδή δίνει κάτι το Ιράν και παίρνει κάτι άλλο. Θα ξεκινήσει και μια περίοδος 2 μηνών, όπου θα καθοριστεί ατζέντα για την επίλυση των πιο δύσκολων, πιο σύνθετων θεμάτων. Φυσικά η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει ότι το Ιράν έχει αποδεχθεί ορισμένες πολύ σημαντικές παραχωρήσεις όσον αφορά, ας πούμε, το πυρηνικό πρόγραμμα κτλ. Όμως τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, για ευνόητους λόγους, παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εκδοχή της υποδιαμόρφωσης συμφωνίας. Έγινε και μια διαδήλωση εμφανέστατα στημένη στην Τεχεράνη, όπου φανατικοί υποστηρικτές του καθεστώτος της Τεχεράνης ζητούσαν να εκτελεστεί ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, γιατί και καλά εμφανίζεται ήπιος ή μετριοπαθής,

Λοιπόν, τα πάμε τώρα. Τι είπαν οι αναλυτές στο CNN. Το μεγαλύτερο ερώτημα για την τελική συμφωνία είναι και το πιο δύσκολο, λοιπόν. Τι θα γίνει με τα πυρηνικά? Για παράδειγμα, θα εγκαταλείψει το Ιράν ολόκληρο το πυρηνικό του πρόγραμμα, ακόμα και τα τμήματα που θα μπορούσαν θεωρητικά να χρησιμοποιηθούν για ειρηνικούς σκοπούς? Ή απλώς θα δεσμευτεί να μην εμπλουτίζει ουράνιο πέρα από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, ώστε να μην έχει πρόσβαση σε υλικό κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων? Σε αυτό είχε δεσμευτεί το 2015. Και όλα δείχνουν ότι θα ισχύσει αυτό που είχε ήδη συμφωνηθεί, επαναλαμβάνω, το 2015. Καθώς δηλώθηκε ότι από Αμερικανό αξιωματούχο ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την ύπαρξη πολιτικών πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας στο Ιράν. Ακριβώς αυτό ισχυρίζονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια Ιρανοί αξιωματούχοι, ότι δεν επιδιώκουμε την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Και μάλιστα ο πρώην, ο τέος αν θέλετε, ηγέτης, δολοφονηθής ή αν θέλετε θύμα του πολέμου, ο Αλί Χαμενεΐ, ήταν αντίθετος με την παραγωγή πυρηνικών όπλων για θρησκευτικούς λόγους. Το θέμα είναι πώς θα διασφαλιστεί η συμμόρφωση του Ιράν, δηλαδή πώς θα γίνεται ο έλεγχος. Θα γίνεται από διεθνή, από ελεγκτές του ΟΗΕ, όπως γινόταν, πώς θα γίνεται? Και θα πρέπει να εξηγήσει ο κύριος Τραμπ στους Αμερικανούς κατά κύριο λόγο, αλλά και στους υπόλοιπους δυτικούς μετά, γιατί αυτή η συμφωνία είναι καλύτερη από εκείνη που είχε πετύχει η κυβέρνηση Ομπάμα, την οποία ο ίδιος χαρακτήριζε συνεχώς ανεπαρκή και έφυγε από αυτή τη συμφωνία, αποχώρησε από τη συμφωνία επί της πρώτης προεδρίας του. Επίσης υπάρχει, όπως αναφέραμε, το εμπόδιο ότι υπάρχουν πολλοί σκληροπυρηνικοί απέναντι στο Ιράν μέσα στο ίδιο το κόμμα του κυρίου Τραμπ, το ρεπουμπλικανικό, καθώς θεωρούν ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη σε καμία, επί καμίας μάλλον, συμφωνίας. Και οι δηλώσεις την Παρασκευή περί αναξιοπιστίας του Ιράν από τον ίδιο τον κύριο Τραμπ ενισχύουν αυτό το επιχείρημα. Τώρα βέβαια ποιος μίλησε, είπε ο Γάιδαρος στον πετεινό κεφάλα, αλλά τέλος πάντων. Και υπάρχει και το λεγόμενο θαμμένο ουράνιο, δηλαδή αυτό το ουράνιο που είναι ήδη εμπλουτισμένο και άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή πυρηνικής βόμβας ή πυρηνικών βομβών, και αυτό προκαλεί προβλήματα. Η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει ότι το Ιράν πρέπει να το παραδώσει, όμως αυτό, εφόσον υπάρχει, βρίσκεται θαμμένο βαθιά στο υπέδαφος λόγω πρόληψης εν όψη των τότε προγραμματισμένων και αναμενόμενων από το Ιράν αμερικανικών αεροπορικών επιδρομών. Ο ίδιος ο κύριος Τραμπ έχει δηλώσει ή έχει αφήσει να εννοηθεί κιόλας ότι δεν τον απασχολεί. Δήλωση είναι τόσο βαθιά κάτω από τη γη που δεν με απασχολεί, είπε, υπονοώντας σαφώς ότι οι Αμερικανοί δεν είναι σε θέση να το πάρουν, να το πάρουν, γιατί δεν μπορούν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα έπρεπε να κάνουν χερσαία επιχείρηση, θα έπρεπε να κάνουν εισβολή ουσιαστικά.

Υπάρχει και το θέμα με την αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε Ιρανούς, τα οποία σύμφωνα με το Ιράν φτάνουν στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχουν δεσμευτεί αυτή τη στιγμή λόγω των sanctions που λέμε, λόγω των επιπτώσεων του embargo που έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ απέναντι στο Ιράν, κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχει γίνει με τη Ρωσία. Ωστόσο, ο πόλεμος απέδειξε ότι το Ιράν μπορεί να κλείσει το στενό του Ορμούζ και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Επίσης έδειξε ότι το Ιράν έχει μια πολύ άρτια στρατηγική αντίληψη ή αν θέλετε τακτική αντίληψη σχετικά με έναν πόλεμο με ισχυρότερους αντιπάλους όπως είναι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, χτυπώντας τρίτες χώρες που είναι συμμαχικές απέναντι στις δύο προηγούμενες ή τουλάχιστον προς τις ΗΠΑ. Αυτός ο ασύμμετρος λοιπόν πόλεμος έφερε σε πολύ δύσκολη θέση τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι το Ισραήλ, το οποίο ουδόλως ασχολείται με το αν θα χτυπιούνται ή θα βρίσκονται σε καθεστώς μόνιμου φόβου και ανασφάλειας οι χώρες του κόλπου. Και βέβαια εδώ οι Αμερικανοί επιδιώκουν όχι μόνο να εγκαταληφθεί προσωρινά το κλείσιμο των στενών, αλλά και να διασφαλιστεί πως αυτό δεν θα ξανασυμβεί στο μέλλον. Αλλά αυτό πως θα διασφαλιστεί άραγε? Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δηλώσει ότι επιδιώκουν ένα διεθνές, να υπάρξει ένα διεθνές καθεστώς, κάποιες δυνάμεις δηλαδή, να ελέγχουν την απρόσκοπτη πορεία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ, κάτι το οποίο οι Ιρανοί αποκλείεται να αποδεχθούν. Όπως δεν έκαναν και οι Αιγύπτιοι τη δεκαετία του 70, όταν υπήρχε αντίστοιχη κατάσταση κατά κάποιο τρόπο με το Σουέζ.

κοινός, αγαπητοί ακροατές, εδώ έχουμε μία διελκυστίνδα, δηλαδή τραβάει ένας το σκηνή, τραβάει ο άλλος. Ο κύριος Τραμπ πρέπει να εμφανίσει ότι πέτυχε στόχους για τους οποίους έκανε έναν πόλεμο, που επίσης πρέπει να εμφανιστεί ως χρήσιμος πόλεμος, γιατί και κόστισε στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλους φυσικά πολύ περισσότερο, αλλά και εδώ μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, πάρα πολύ μεγάλο το οικονομικό κόστος. Και αυτό θα το πληρώσει εάν δεν το δικαιολογήσει κάπως στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση δεν νομίζουμε ότι υπάρχει κάποιος άνθρωπος στον πλανήτη ο οποίος δεν θέλει, μάλλον στη Δύση τουλάχιστον, που δεν θέλει να υπάρξει κάποια συμφωνία. Τώρα αν κάποιοι δεν θέλουν, γιατί εξυπηρετούνται έτσι δικές τους πολιτικές προσωπικές ατζέντες, τι να κάνουμε.

Και τέλος η άλλη διάσταση στον πιθανό τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ή αν θέλετε στη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εάν και εφόσον υλοποιηθεί, θα έχουμε το Ισραήλ αντιμέτωπο με μια διαφορετική πραγματικότητα από αυτές που είχε συνηθίσει επί δεκαετίες, καθώς θα πρέπει και αυτό να σταματήσει τις δικές του επιχειρήσεις στο Λίβανο, καθώς είναι προφανές ότι η Τεχεράνη, εάν ένας βασικός της σύμμαχος υφίσταται επιθέσεις, δεν θα δεχθεί και αυτή να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, ενός πολέμου που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να κερδίσουν με τον τρόπο που θα θέλανε ίσως. Και όπως είπε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, κατάφερε σε εισαγωγικά ο πρωθυπουργός του Ισραήλ να προκαλέσει στον πλανήτη ένα νέο αντισημιτικό κύμα, έναν κακό χαρακτηρισμό, αρνητικό χαρακτηρισμό για το Ισραήλ, πράγμα το οποίο το Ισραήλ είχε φροντίσει να, είχε φροντίσει να δημιουργήσει θετικό, αν θέλετε, την θετική του αντιμετώπιση από το σύνολο του πλανήτη και κυρίως των ΜΜΕ και των βιομηχανιών ψυχαγωγίας του πλανήτη, με μεγαλύτερο όχημα το ολοκαύτωμα. Και λογικό ήταν, απολύτως λογικό ήταν αυτό, είναι ένα ιστορικό γεγονός. Τώρα ότι έχουν φτάσει πάρα πολύ να λένε ότι δεν μπορεί να κάνει ένα κράτος αυτά που του έκαναν, δεν μπορεί να κάνει ένα έθνος μάλλον αυτά που του έκαναν σε άλλους, καταλαβαίνετε που έχει φτάσει που έχει φτάσει θα λέγαμε αυτή η πολεμική εναντίον της πολιτικής που ασκεί το Ισραήλ και όχι εναντίον των Ισραηλινών πολιτών, έτσι,

Τώρα βέβαια ακόμα και εν ώψη συμφωνίας που όπως είπαμε αναμένεται να υπογραφεί την Παρασκευή στη Γενέβη, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δείξει ότι είναι εντελώς απρόβλεπτος. Βέβαια με ορίζοντα εκλογών και πίεση από την Αμερικανική κοινή γνώμη λόγω οικονομικών επιπτώσεων κατά κύριο λόγο, όσο απρόβλεπτος κι αν είναι, πολύ δύσκολα θα έχουμε πάλι ένα πίσω γύρισμα ή αν θέλετε μια νέα μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν. Οπωσδήποτε βέβαια και εντός εκεχηρίας, αν θυμάστε, που είχε συναυθεί μεταξύ των δύο πλευρών, γινόντουσαν χτυπήματα, προσεκτικά χτυπήματα βέβαια, μεταξύ των δύο πλευρών. Ο Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούσαν το Ιράν και το Ιράν χτυπούσε χώρες του κόλπου ή αραβικές άλλες χώρες, αν θέλετε. Λοιπόν, θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 10.
4: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
5: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
4: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
5: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
4: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος.
7: Άιντε ρίξε τα, ρε τα μάλια στις λάτες.
3: Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα βρυνά.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Στις καλύτερες τιμές.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 38. Ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, πάμε και στις καιρικές συνθήκες, γιατί είπαμε στην αρχή ότι κάπως εμπεδώνεται το καλοκαίρι, αλλά θα έχουμε σκαμπανεβάσματα, όπως και σε όλη την Ελλάδα βέβαια, καθώς από τη μία ανεβαίνει η θερμοκρασία, από την άλλη όμως θα έχουμε και φαινόμενα μέσα στη βδομάδα, όχι όπως τα έχετε συνηθίσει βέβαια. Σήμερα ας πούμε περιμένουμε να συννεφιάσει το απόγευμα, αλλά όχι να βρέξει. Αύριο περιμένουμε πάρα πολύ καλή καλοκαιρινή μέρα, με θερμοκρασία να πλησιάζει ή να αγγίζει τους 30 βαθμούς και με πολλή ηλιοφάνεια. Την Τετάρτη το απόγευμα περιμένουμε ασθενή βροχόπτωση στην Τρίπολη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πέσει θερμοκρασία. Το ίδιο και την Πέμπτη, μετά κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες και μετά αναμένεται βροχόπτωση. Αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι καθαρό από ό,τι φαίνεται. Βέβαια με μία μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά ουσιαστικά ανάξια λόγου θα λέγαμε.

σε σχέση με αυτά που λέγαμε πριν, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει τη Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν, η οποία βέβαια δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Καλωσορίζει την προοπτική προφανώς το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ιδιάζεται να φύγει αυτή η εκκρεμότητα. Στο μεταξύ έχουμε εξελίξεις. Οι Ιρανικά ΜΜΕ λένε ότι προστέθηκε όρος ότι θα μπουν τέλη διέλευσης στα στενά του Ορμούζ ή στο στενό του Ορμούζ, το οποίο δεν υπήρχε πριν. Ότι είναι μέσα στη συμφωνία, στην ενδιάμεση. Να δούμε τι Ηνωμένες Πολιτείες θα πούν γι' αυτό. Ενώ το Ισραήλ, σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού του κυρίου Κάτζ, δηλώνει ότι δεν θα αποχωρήσει από το Λίβανο και το έχει καταστήσει σαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό. Φυσικά το Ιράν δεν το βλέπει με καθόλου καλό μάτι κάτι τέτοιο.

και για να συνδεθούμε και λίγο με το Arcadia Sports Show που μας διαδέχεται λίγο μετά τις 2 με τη Μένια Λίκη και το Χριστοκαρνέζη. Αύριο, αλλά τι αύριο, πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης, θα κάνει μια πρεμιέρα η εθνική ομάδα του Ιράν στο Μουντιάλ που γίνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Πρεμιέρα λίγο περίεργη για τους ποδοσφαιριστές του Ιράν, των οποίων η αποστολή στερήθηκε 13 άτομα, όχι ποδοσφαιριστές, συνοδούς, διότι δεν πήραν βίζα για να περάσουν, να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για όσο διαρκεί το Μουντιάλ, το οποίο το Μουντιάλ, από ό,τι ακούσαμε και πληροφορηθήκαμε, τελειώνει 19 Ιουλίου, δηλαδή πάνω από ένα μήνα. Βέβαια είναι με 48 ομάδες, έχει πάρα πολλά παιχνίδια, ακραίες καιρικές συνθήκες για ποδόσφαιρο. Γι' αυτό γίνονται, εσείς που παρακολουθείτε, άμα δείτε που γίνονται κάποια διαλύματα για να πιουν νερό οι παίχτες, αυτά είναι προβλεπόμενα για λόγους προφανείς. Τώρα βέβαια οι παλιότεροι θα θυμούνται Μουντιάλο που και μέσα σε τέτοιες συνθήκες παίζανε οι παίχτες και έπαιζε και ρόλο αυτό. Ποιος θα ήταν πιο εξοικειωμένος, έπαιζε ρόλο που γίνεται δηλαδή το Μουντιάλ, γι' αυτό είχαμε και εκπλήξεις. Γιατί άμα γινόντουσαν όλα τα Μουντιάλ στην Ευρώπη ή σε συνθήκες όπως αυτές που επικράτησαν στο Κατάρ, στο προηγούμενο Μουντιάλ, όπου βέβαια έγινε φθινόπωρο, τότε θα ήταν δεδομένες οι ομάδες που θα περνούσαν στις τελευταίες φάσεις της διοργάνωσης. Τώρα είναι πιθανό να έχουμε και εκπλήξεις, φαντάζομαι, παρότι δεν παρακολουθούμε εμείς το άθλημα, λόγω ακριβώς αυτών των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην Βόρεια Αμερική αυτή την περίοδο. Επίσης πληροφορηθήκαμε ότι θα γίνει ο τελικός στη Νέα Υόρκη μεσημέρι κιόλας, για να μπορεί να είναι μια ώρα που να πάει, γιατί θεωρούν προφανώς ότι θα είναι οπωσδήποτε μια ευρωπαϊκή ομάδα στον τελικό, οπότε καλό θα ήταν να το δείξουμε σε μια ώρα που να είναι βράδυ για την Ευρώπη και να το παρακολουθήσουν περισσότεροι φιλάθλοι ή οπαδοί ή αν θέλετε περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι. Τώρα αυτό βέβαια δεν προξενεί καμία εντύπωση. Όλα τα αθλήματα και πολύ περισσότερο το πιο δημοφιλές άθλημα στον κόσμο που είναι το ποδόσφαιρο προσαρμόζεται στις ανάγκες της αγοράς και όχι αντίστροφα. Έτσι, δεν προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιχτών ούτε στις ανάγκες των εθνών πολύ περισσότερο. Ρωτάει ένας φίλος εδώ ακροατής για τα πάντσερ. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι μια γελιότητα κατά την άποψή μας. Δηλαδή ακόμα και σήμερα το 2026 υπάρχουν αυτά τα δημοσιογραφικά, τα τραγικά κλισέ. Η εθνική ομάδα της Γερμανίας ονομάζεται πάντσερ κατά τα άρματα μάχης που σάρωσαν την Ευρώπη κατά την περίοδο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ή τουλάχιστον τη σάρωσαν κατά τα έτη περισσότερο 1939-40 και 1941. Ναι, το να παραλληλίζονται με πάντσερ οι παίχτες της Εθνικής Ομάδας της Γερμανίας, οι οποίοι μισοί είναι μαύροι, νομίζω, δεν νομίζω, δεν κάνω λάθος, ο Γιώργος θα παρακολουθεί. Γιώργο, μαύροι δεν είναι? Βέβαια, λογικό είναι, το ποδόσφαιρο είναι ένα από τα πρώτα πράγματα στον πλανήτη που έγιναν αμέσως πολυπολιτισμικά, ή αν θέλετε η έννοια της συμπερίληψης. Γιατί οι μετανάστες πήγαν σε αυτές τις χώρες, η Γαλλία έχει πάρα πολλούς μαύρους και πολύ καλά κάνει, η Αγγλία έχει, λογικό, η Γερμανία έχει, αυτό ήταν από ένα σημείο και μετά, έγινε, η Ιταλία, λογικό, η Ελλάδα έχει, όχι, η Ελλάδα δεν έχει μαύρους, όχι, δεν έχει, δεν έχει. Στην ποδόσφαιρο δεν έχει. Στον μπάσκετ ο καλύτερος παίκτης είναι μαύρος, ο Αντετοκούμπο. Λογικό είναι αυτό, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τώρα. Και ακριβώς την ίδια στιγμή λοιπόν που υπάρχουν αυτά, δηλαδή υπάρχει μια διεθνοποίηση του αθλήματος, πλήρης διεθνοποίηση του αθλήματος. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για τις χώρες αυτές βέβαια, τίποτα δεν σημαίνει επί της ουσίας. Ακούμε συναδέλφους να λένε πάντσερ. Πάλι καλά, κάποιοι βάζουν το πάντσερ σε εισαγωγικά. Πάλι καλά. Και ακούμε καμικάζι τους Ιάπωνες. Τι καμικάζι ρε παιδιά?
Τι καμικάζι? Πρώτα-πρώτα καμικάζι σημαίνει θεϊκός αέρας, κάτι τέτοιο. Καμικάζι, ως γνωστόν, ήταν κάποιοι πιλότοι, οι Ιάπωνες, στο δεύτερο, κατά την περίοδο Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, δεν ήταν οι πρώτοι διδάξατες βέβαια, οι οποίοι σε μια επίδειξη από τη μία πατριωτισμού, από την άλλη θα λέγαμε εμείς αυτοκτονικών τάσεων, και για λόγους του κώδικα Μπουσίντο των Σαμουράι, ή οι Σαμουράι θα τους πούνε τους παίκτες της Ιαπωνίας, ή καμικάζι. Αυτά τα εθνολογικά κλισέ βέβαια δεν ταιριάζουν τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο, γιατί κατά κύριο λόγο προέρχονται από το χώρο της αντιπαράθεσης, της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Οπότε καταλαβαίνουμε την ανάγκη να υποθεί κάτι που είναι, με το οποίο είναι εξοικειωμένο το κοινό στην Ελλάδα, γιατί για την Ελλάδα μιλάμε τώρα. Άλλωστε ποτέ Άγγλοι σχολιαστές δεν είπαν τους Γερμανούς πάντσερ στο ποδόσφαιρο. Ποτέ. Τους λένε National Mannschaft, που σημαίνει εθνική ομάδα. Αυτό, εθνική ομάδα, η εθνική μας ομάδα. Έτσι λένε και οι Γερμανοί την εθνική τους ομάδα. Λέτε, οι Γερμανοί τα λένε πάντσερ? Όχι βέβαια. Θα τους έβαζαν και φυλακή άμα το λέγανε αυτό. Υπάρχουν παρατσούκλια για όλες τις εθνικές ομάδες. Τώρα, επειδή μας ρώτησε ένας ακροατής, το Κουρασάο που είναι? Λοιπόν, το Κουρασάο, παιδιά, είναι χώρα της Καραϊβικής. Είναι λίγο επάνω από την Νότια Αμερική. Λίγο επάνω από την Νότια Αμερική. Δίπλα στην Αρούμπα. Αρούμπα θα την ξέρετε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, φαντάζομαι. Γιατί η Αρούμπα έχει πάρει και μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Λοιπόν, το Κουρασάο, και δεν το κοιτάξαμε, το ξέραμε. Τώρα θα μου πείτε γιατί το ξέραμε. Δεν θυμάμαι γιατί το γνωρίζουμε. Δεν θυμάμαι γιατί το γνωρίζουμε αυτό. Πιθανώς γιατί είχαμε πάει κάπου εκεί κοντά και κάπου το είχαμε ψάξει. Τέλος πάντων, ή μας το είχαν πει. Λοιπόν, το Κουρασάο, οι πρώην Ολλανδικές Αντίλες. Ήταν Ολλανδική χώρα ουσιαστικά, αυτόνομη βέβαια, μέχρι το 2010, παρακαλώ. Το 2010, πριν από μόλις 16 χρόνια, έγινε πλήρως ανεξάρτητη χώρα. Και γι' αυτό και συμμετέχει τώρα, πρώτη φορά φυσικά, σε Μουντιάλ Ποδοσφαίρου. Βέβαια δεν πήγε πολύ καλά η πρεμιέρα, έχασε από τη Γερμανία με 7-1. Γι' αυτό είδαμε και κάτι γραφικά, όπως είπαμε πριν. Τα πάντσερ σάρωσαν. Ποιο παιδιά, το Κουρασάο. Θα ήταν λίγο δύσκολο τα πάντσερ να πάνε στο Κουρασάο, γιατί είναι μέσα στη θάλασσα. Είναι νησί. Είναι δύο νησιά βασικά. Ένα είναι κατοικημένο, ένα ακατοίκητο. Και προσέξτε τώρα. Το Κουρασάο έχει πληθυσμό όλο 156.000, κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, έχει εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Βέβαια και οι Μαλδίβες, τις οποίες είχαμε επισκεφθεί παλαιότερα και είχαμε δει την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των Μαλδίβων από κοντά. Ωραία, μάλιστα ήταν χορηγός πολύ γνωστό αναψυκτικό, το πιο γνωστό αναψυκτικό που υπάρχει στον πλανήτη. Όλη η ομάδα των Μαλδίβων, ο μέσος όρος ύψους τους ήταν γύρω στο 1,65. Εντάξει, αυτές οι φίλες είναι. Πάντως το Κουρασάο, από ό,τι βλέπω εδώ στις φωτογραφίες, μια χαρά. Προφανώς τώρα δεν περιμένουν κάτι στο Μουντιάλ, πρώτη φορά συμμετέχουν οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνουν. Άλλωστε και ο αθλητισμός έχει και την έννοια της συμμετοχής, δεν είναι μόνο να κερδίζεις. Έτσι λοιπόν με το Κουρασάο, αγαπητοί ακροατές. Και τώρα βέβαια που βλέπουμε αυτά και τα στοιχεία για το Μουντιάλ, γιατί δεν είχαμε ασχοληθεί να σας πω την αλήθεια καθόλου. 48 ομάδες από όλο τον πλανήτη και δεν συμμετέχει Ελλάδα, γιατί? Είναι καλύτερο, αν πείτε βέβαια, είναι το σύστημα. Δηλαδή η Ευρώπη στέλνει κάποιες ομάδες για να υπάρχει μια αντιπροσώπευση όλων των Ηπείρων, η Αφρική στέλνει κάποιες άλλες ομάδες, η Αμερική, η Ήπειρος, νότια και βόρεια, στέλνει κάποιες άλλες ομάδες, η Ασία φυσικά και η Μέση Ανατολή βέβαια. Υπάρχουν περιφέρειες δηλαδή, χωρισμένες σε περιφέρειες ο πλανήτης ποδοσφαιρικός. Το εντυπωσιακό είναι ότι συμμετέχει σχεδόν όλος ο πλανήτης σε αυτή τη διαδικασία του Μουντιάλ. Και επίσης, επαναλαμβάνω, επίσης εντυπωσιακό το ότι η Ελλάδα δεν κατάφερε να πάρει μέρος σε Μουντιάλ με 48 ομάδες. Δεν πειράζει, όταν θα γίνουν 86, θα πάρουμε και εμείς μέρος. Πάλι, γιατί έχουμε πάρει μέρος παλαιότερα, κάποιες στιγμές με επιτυχία, σε κάποιες διοργανώσεις, σε κάποιες άλλες διοργανώσεις. Την πρώτη που πήγαμε, θα θυμάστε, το 1994, αν δεν κάνω λάθος, με προπονητή τον αείμνηστο Αλκέτα Παναγούλια, πήγε η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου για πρώτη φορά στην ιστορία της παγκόσμιο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Κατάφερε, σε εισαγωγικά, να κάνει τρεις ήττες και να μην σημειώσει κανένα γκολ και να φάει 10, νομίζω. Βέβαια, έπεσε και σε δύσκολο όμιλο, πάντα δικαιολογίες. Και τότε κατηγορήθηκαν οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο, αλλά και η Εθνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η ΕΠΟ, ότι οι Έλληνες παίκτες πηγαίνανε συνέχεια, επειδή και τότε το Μουντιάλ έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε, όχι σε Μεξικό και Καναδά. Πηγαίνανε συνεχώς σε κάτι γεύματα με τους ομογενείς, σε κάτι εκδηλώσεις για την ομογένεια κτλ. Ξεχάσανε να κάνουν και προετοιμασία για τους αγώνες.
και πέσανε βέβαια στην Αργεντινή. Ακόμα Μαραντόνα τότε, αλλά μετά αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά μετά από τους δύο πρώτους αγώνες, γιατί πιάστηκε ντοπαρισμένος. Βασικά πιάστηκε να έχει πάρει ναρκωτικές ουσίες δηλαδή. Αργεντινή, Βουλγαρία και Νιγηρία. Και χάσαμε και από τους τρεις άνετα. Βέβαια η Βουλγαρία ήταν η έκπληξη τότε του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, καθώς κατάφερε να πάει στους ημιτελικούς εκείνης της διοργάνωσης. Βέβαια με τον, νομίζω, με καλύτερο παίκτη, τον Κρίστος Στόιτσκοφ. Ναι. Ναι. Και αυτά δεν τα έχουμε δει στο. Δεν έχουμε γκουγκλάρει τίποτα από αυτά που ακούτε. Και μάλιστα να θυμηθούμε και κάτι το οποίο θα σας φανεί λίγο, πώς να το πω, αντιεθνικό, εισαγωγικά βέβαια. Τότε, επειδή εμείς ήμασταν σε μια διαδικασία το 94, κάποιον ήμασταν σε μια τέλος πάντων διαδικασία το καλοκαίρι και είχαμε βάλει στοίχημα ότι δεν πρόκειται να βάλει γκολ η Εθνική Ελλάδος τότε. Φαινότανε, η αλήθεια είναι, με το σύστημα που έπαιζε, έναν επιθετικό και μάλιστα τον Νίκο Μαχλά, ο οποίος, εντάξει τώρα, εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος, τώρα έκανε και προπονητική καριέρα και τα λοιπά και μια χαρά, αλλά center for, ο οποίος να μπορεί να μην κάνει τρίπλα και να κάνει μόνο tackling, τότε στο ποδόσφαιρο έβλεπες δύσκολα. Σήμερα τα κάνουν όλα όλοι, από ό,τι ξέρουμε από τα παιδιά που ασχολούνται. Λοιπόν, αν βλέπετε ποδόσφαιρο, έχετε την τιμητική σας αυτή την περίοδο, παρότι βέβαια οι ώρες είναι λίγο δύσκολες λόγω της διαφορετικής ζώνης ώρας που, κατά την οποία διεξάγονται οι αγώνες, αλλά οπωσδήποτε μπορείτε να τους παρακολουθήσετε. Ακόμα και ζωντανά ή μέσω της ΕΡΤ που μεταδίδει τους αγώνες φυσικά, αλλά και σε μαγνητοσκόπηση, φαντάζομαι, γιατί θα τα δείχνουν και σε μαγνητοσκόπηση τα παιχνίδια. Οπότε για τους ποδοσφαιρόφιλους ό,τι καλύτερο. Για τους μπασκετόφιλους επίσης είναι μια περίοδος ηρεμίας μετά αυτό το πράγμα που έγινε στους τελικούς της Α1 μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, που φυσικά δίκαια ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα, αλλά γίνανε πολλά παρατράγουδα. Και απορεί ο κόσμος, και καλά απορεί, σε εισαγωγικά το λέμε, γιατί οι δύο από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, από όλες τις πλευρές, και οργάνωσης και κόστους οικονομικού και παικτών, μπαίνουν σε διαδικασία αυτής της τοξικής αντιπαράθεσης μέσω ανακοινώσεων των διοικήσεών τους, καταγγελιών, προσφυγών κτλ. Και εσχάτως και μέσω αντιπαραθέσεων παικτών, όπως έγινε με τους δύο Αμερικανούς, ένα από την πλευρά του Παναθηναϊκού και ένα από την πλευρά του Ολυμπιακού. Τώρα δεν θα μπούμε στη διαδικασία να σχολιάσουμε τέτοια πράγματα. Όπως είπε και ένας πολύ φίλος μπασκετόφιλος Αθηναίος, ευτυχώς τελείωσαν οι τελικοί, να ησυχάσουμε, γιατί έχουμε να ασχοληθούμε με σημαντικά πράγματα.

και νομίζω ότι η πιο καλή δήλωση που διαβάσαμε την έκανε ο MVP ο Φουρνιέ του Ολυμπιακού, ο Γάλλος παίχτης, διεθνής παίχτης του Ολυμπιακού, πρώην NBA'er, ο οποίος είπε πέρσι το χάρηκα, λέει, το πρωτάθλημα, φέτος που τελείωσα ανακουφίστηκα. Τι να κάνουμε, δυστυχώς η μενταλιτέ αυτή στην Ελλάδα υπάρχει και θα υπάρχει βέβαια για πολλούς και ευνόητους λόγους. Περισσότερα για αυτά τα ζητήματα σε λίγο από το Arcadia Sports Show, όπως είπαμε. Εμείς σιγά σιγά θα σας αφήσουμε, καθώς είναι και Δευτέρα και μην ξεκινάμε και πολύ με πολλές πληροφορίες την εβδομάδα. Έχουμε καιρό μπροστά μας, να επαναλάβουμε ότι περιμένουμε Πέμπτη και Παρασκευή τις δύο εκδηλώσεις για την επάνωδο του έφηπου Ανδριάντα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στην πλατεία του Άρεως, τις οποίες θα καλύψουμε και θα μάθετε όλο το παρασκήνιο, εφόσον υπάρξει βέβαια τέτοιο. Προς το παρόν, από τον Γιώργο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο της ζωντανής εκπομπής ASC απ' έξω και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ανέφερε σε δήλωση το Δημήτρης Πτωχός με αφορμή τη σύμβαση για την ολοποίηση έργων συντήρησης οδικού δικτύου. Οδηγίες για τα δέσποτα και δεσπόζομενα ζώα εν ώψη καλοκαιριού εξέδωσε η εθελοντική ομάδα Τρίπολης Volun Team. Δείτε αναλυτικά στο arkadia938.gr. Βαθιά ικανοποιημένος δηλώνει σε ανάρτησή του ο Μάρκος Γεωργιλάκης, ο καθηγητής υπεύθυνος του έργου συντήρησης του ΕΦΠΑ 30 του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, μετά από ανάθεση του Δήμου Τρίπολης. Συνελήφθη χθες το βράδυ στην Τρίπολη από αστυνομικούς της Δίας Αρκαδίας, 37χρονος, για τη συγκατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητα και τσιγαριλίκι κάναβης. Στην πρόσληψη προσωπικού στην ειδικότητα ΠΕ φιλολογικών σπουδών με σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης προχωρά ο Δήμος Τρίπολης για τα ΚΔΑΠ. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων το δεύτερο σεμινάριο για την επαγγελματική ταυτότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας. Στα τελευταία μαθήματα ειδικότητας εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των πανελλαδικών που προέρχονται από τα ΕΠΑΛ. Δείτε στο arkadia938.gr τα θέματα όπως τα ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Άνοιξε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του Στοίχημαν Player of the Season 2025-26 με τον Χουλιά Μπαρτόλο να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα. Ο Νίκος Παπαδόπουλος κατέγραψε ένα ιστορικό ρεκόρ τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του Αστέρα Άκτορ, όντας ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές και συγκεκριμένα με 33 εμφανίσεις.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Με καλό καιρό το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: People have every power.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και

0: Ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
0: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
0: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
0: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 15 Ιουνίου. Αρκαδία Sport Show εδώ στον Αρκαδία 938. Το καθημερινό σας ραντεβού με την αθλητική επικαιρότητα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3. Χρήστος Καρνέζης στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Σε μια εκπομπή που σας προσφέρει stoichman.gr. Οι περισσότεροι ήμασταν κουρασάο εχθές. Προς τη Γερμανία ήσουν εσύ. Είπαμε με τις να είμαστε με τις αφρικανικές, με τα νησάκια κτλ. Έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ. Εντάξει, οι Γερμανοί βρήκαν τώρα και μια δύναμη ομάδα και ξέσπασαν. Θα λέγαμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει έτσι και το υπερθέαμα. Και λογικό ενδεχομένως να είναι αυτό με τους περισσότερους παίκτες των μεγάλων πρωταθλημάτων να είναι κυριολεκτικά ξεζουμισμένοι. Θα δούμε λοιπόν τι έγινε στο Μουντιάλ. Ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα της Stoichman Greek Basket League με τον Ολυμπιακό να κατακτά τον τίτλο. Ολυμπιακός πανηγύρισε για κατάκτηση ευρωπαϊκού τροπέου στο πόλο γυναικών, το εθνικό μας άθλημα, θα λέγει κανείς, με τεράστιες επιτυχίες όχι μόνο από τον Ολυμπιακό και από άλλους συλλόγους, αλλά και από την εθνική μας ομάδα. Έχουμε πολλά λοιπόν να πούμε. Αρχικά, για να, παρόλο που είναι καλοκαίρι, μπορούμε να ψηφίζουμε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Stoichman Super League. Έχετε δυνατότητα να ψηφίσετε τον Stoichman Player of the Season 2025-2026. Ψηφοφορία έχει ξεκινήσει. Θα διαρκέσει μέχρι το μεσημέρι της 5ης 19 Ιουνίου. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην ιστοσελίδα stoichman.gr/vote και να ψηφίσετε. Υπάρχουν 13 υποψήφοι. Πιο συγκεκριμένα, Πινέδα από την ΑΕΚ, Τζολάκης από τον Ολυμπιακό, Κωνσταντέλιας από τον ΠΑΟΚ, Τετέι και στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό και στην Κηφισιά, ο Αθανασιάδης από τον Άρη,

ο Τσάπρας από το Λεβαδιακό, ο Ανδρούτσος από τον Όφι, ο Λάμπρου από το Βόλο, ο Μπάκου από τον Ατρόμητο, ο Χουλιάν Μπαρτόλα από τον Αστέρα Άκτορ. Υπάρχουν επίσης ο Ματσάν του Πανετολικού, ο Τούπτα της Λάρισας και ο Τεϊσέιρα του Πανσεραϊκού. Η ψηφοφορία λοιπόν, ξαναλέμε, μέχρι την 5η στις 12 η ώρα.

Θα έρθουμε τώρα σε μια πολύ σημαντική στιγμή για ομάδα που αγωνίζεται στην Α κατηγορία της ΕΠΣ Αρκαδίας.

0: Και η μεγάλη στιγμή για το αρκαδικό ποδόσφαιρο αφορά στον Ηρακλή Βερβαίνων, ο οποίος συμπληρώνει 100 χρόνια ιστορίας. Καλό είναι να τιμάμε και τις ομάδες του τόπου μας, όχι μόνο να εορτάζουμε τις εκατονταετίες των μεγάλων ομάδων στην Ελλάδα. 100 χρόνια λοιπόν ιστορίας για τον Ηρακλή Βερβαίνων, μια ομάδα με σταθερή παρουσία στα αεραστεχνικά πρωταθλήματα της ΕΠΣ Αρκαδίας από το 1961. Έχει αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα της ΔΕΛΤΑ Εθνικής Κατηγορίας, έχει κατακτήσει το κύπελλο Αρκαδίας. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου, τον Κώστα Λιλή, τον οποίο και καλησπέριζω. Καλησπέρα Κώστα.
1: Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την κουβεντούλα που θα κάνουμε.
0: Αλίμονο, ιστορική στιγμή, και έχοντας μιλήσει με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον φίλο μας τον Ντάκη τον Λόντο, με σένα και με άλλους ανθρώπους, νομίζω ότι θα δώσετε τον απαιτούμενο φόρο τιμής στα 100 χρόνια του Συλλόγου.
1: Ναι, έχουμε προγραμματίσει κάποιες δράσεις, κάποιες εκδηλώσεις για το καλοκαίρι πριν ξεκινήσει η καινούργια σεζόν. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να είμαστε και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο και να έχουν και εκδηλώσεις επιτυχία.
0: Έτσι, να αναφερθούμε λίγο χωρίς να αποκαλύψουμε κάποιο μυστικό, αν
1: επιφυλάσσετε. Όχι, δεν έχουμε μυστικά, είναι φανερά όλα. Αν θέλετε να μπορώ να το κάνω, να σας τα πω ακριβώς τι σκοπεύουν να κάνουν.
0: Και νομίζω θα συνδέσετε το χτες με το σήμερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Γιατί όπως έχει πει και κάποιος φιλόσοφος, αν δεν τιμήσουμε το παρελθόν, δεν θα υπάρχει παρόν και μέλλον.
1: Ακριβώς έτσι, αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, πέρα από το ένα μεγάλο πανηγύρι που ετοιμάζουμε τώρα στις 22 Ιουλίου, επαναλαμβάνω, στα κάτω Βέρβαινα, το κάνουμε για σκοπό ενίσχυσης του συλλόγου, για να καταφέρουμε να σταθούμε στην καινούργια σεζόν. Ετοιμάζουμε μία σειρά από παρουσιάσεις σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για την ιστορία του συλλόγου. Θα ακολουθήσει μια εκδήλωση στο χωριό μας, στα Βέρβαινα τα Ορεινά Πάνω, στις 13 Αυγούστου, όπου θα παρουσιαστούν φωτογραφικό υλικό, βίντεο από τότε που υπάρχει, τέλος πάντων, το υλικό του Ηρακλή. Θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις σε προέδρους παλιούς, σκοπεύουμε σε κάποια φάση, ίσως και σε ποδοσφαιριστές, θα το δούμε ακόμα, δεν το έχουμε κατασταλάξει πάνω σε αυτό. Πιθανόν να καλέσουμε και κάποια ομάδα εκεί στο μικρό γηπεδάκι που έχουμε να κάνουμε ένα φιλικό αγώνα. Και σίγουρα θα κάνουμε και κάποιο τουρνουά στην αρχή της σεζόν στο γήπεδο του Άστρους, λίγο πριν την αρχή των πρωταθλημάτων και του κυπέλου.
0: Πάντως, από ό,τι παρακολουθώ, η αρχή έχει γίνει με το νέο λογότυπο της ομάδας, όπου δεσπόζει.
1: Ναι, μπράβο. Η αρχή έχει γίνει από το Δεκέμβρη, που βγάλαμε το ημερολόγιο του 2026, όπου και εκεί βγάλαμε το καινούριο λογότυπο για τα 100 χρόνια και βγάλαμε και ένα πολύ, πιστεύω, πολύ όμορφο ημερολόγιο που απεικονίζει την ιστορία του Ηρακλή σε κάποιο βαθμό, με φωτογραφικό υλικό από την ξεκίνημα του συλλόγου μέχρι και σήμερα.
0: Και έτσι να δώσουμε και μια πληροφορία στο πανηγύρι που θα κάνετε αρχικά. Επειδή έχει πολλούς θαυμαστές και στα μέρη μας, θα τραγουδά ο Γιάννης Καψάλης.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Είσαι χρόνια, Κώστα, στην ομάδα. Έχεις περάσει από όλα τα πόστα.
1: Ναι, έτσι, και από ποδοσφαιριστής και από
0: τα πάντα. Τα πάντα. Να σε ρωτήσω τώρα, αν και πιθανολογώ ποια θα είναι η απάντηση, η καλύτερη στιγμή που έχεις ζήσει με τον Ηρακλή.
1: Εγώ, σαν ποδοσφαιριστής, έχω ζήσει κάποιες στιγμές προσωπικές, αλλά η μεγαλύτερη στιγμή για μένα ήταν η κατάκτηση του πρώτου κυπέλου της ομάδας στο παιχνίδι με τον Παρακαδικό στο Λεωνίδιο. Και τι σημαίνει, δεν ήμουν παλέμαχος πλέον, είχα φύγει, έπαιζα σε άλλη ομάδα, στη Φορτούνα, ξέρω που είχατε τότε. Αλλά το είχα ζήσει πολύ έντονα και ίσως είναι από τις πιο ωραίες αναμνήσεις που μου έχει αφήσει η ομάδα.
0: Οπότε, εγώ να σε βάλω και σε κάτι άλλο. Μπορεί να σε φέρω και σε δύσκολη θέση, συζητώ προκαταβολικά, συγγνώμη. Ποιο είναι το μυστικό του Ηρακλή, γιατί στην ουσία είναι ένα μικρό χωριό σε μια περιοχή όπου άλλες ομάδες έχουν σταθερή παρουσία και σε εθνικές κατηγορίες. Πώς κρατάτε έτσι τον Ηρακλή πάντα στις επάλξεις? Νομίζω, ναι, προσωπικά νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο.
1: Κοιτάξτε, είναι υπερβολικά δύσκολο, χρειάζεται πάρα πολύς αγώνας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια πρέπει να είμαστε συνέχεια στο να ψάχνουμε να βρούμε πόρους για να κρατηθεί η ομάδα. Αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα με την στελέχωση της ομάδας, γιατί κακά τα ψέματα, λόγω της υπογεννητικότητας, έχουμε προβλήματα, δηλαδή τα παιδιά δεν ασχολούνται πλέον τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο και δεν υπάρχουν και πολλά παιδιά. Το ίδιο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε. Το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες της περιοχής. Και εντάξει, προσπαθούμε νύχα και με δόντια για να κρατήσουμε την ιστορία μας. Δεν έχουμε κάποιους στόχους, ξέρετε, να κάνουμε πρωταθλητισμό, να ανέβουμε κατηγορία και όλα αυτά. Για μας πλέον αυτά είναι ξεχασμένα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Όταν καταφέραμε και ανεβήκαμε στην τέταρτη εθνική κατηγορία, ήταν κάποια συγκυρία πολύ σημαντική, γιατί τότε σχεδόν το σύνολο της ομάδας, της εικοσάδας των παιχτών, ας το πούμε έτσι, ήταν από τα Βέρβαινα. Και ήταν παίχτες καταπληκτικοί. Ήταν συγκυρία φοβερή να έχεις 20 παίχτες αξιόλογους σε αυτό το επίπεδο. Με την προσθήκη και κάποιων 2-3 ξένων, φτιάξαμε ένα πολύ καλό σύνολο. Αυτό τώρα δεν υπάρχει ούτε στα όνειρά μας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Και προσπαθούμε με παιδιά της περιοχής περισσότερο και κάποια δικά μας παιδιά να κρατήσουμε την ομάδα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρετε και το βιώνετε κι εσείς σαν παράγοντας της ΕΠΣΑ. Αλλά παρόλα αυτά το παλεύουμε, εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
0: Και δυστυχώς, έτσι, για να κλείσουμε με την υπογεννητικότητα, φαίνεται και στα σχολεία πλέον ότι κάθε χρόνο μειώνεται και ο αριθμός των μαθητών, και δεν είναι μόνο αρκαδικό, δυστυχώς, το φαινόμενο
1: ακριβώς
0: αυτό.
1: Πάντως, να σας πω ότι μέχρι πριν 3 χρόνια υπήρχαν ακαδημίες στην περιοχή του Άστρου, μιλάω τώρα, σε 4-5 ομάδες. Αυτή τη στιγμή οι ακαδημίες υπάρχουν μόνο στο Πατριατικό και σε καμία άλλη ομάδα. Που σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχουν πολλά παιδιά, και όσα παιδιά ασχολούνται πλέον με το ποδόσφαιρο συγκεντρώνονται σε μια ομάδα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε κάποιο καλό επίπεδο. Δυστυχώς αυτή είναι η εικόνα της εποχής. Ας ελπίσουμε ότι πιθανόν να υπάρχουν κάποιες πιθανότητες να αλλάξουν στο άμεσο μέλλον. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο πάντως.
0: Και να σε ρωτήσω, Κώστα, αν συνεχίζουν τα κοριτσάκια να ασχολούνται.
1: Όχι, φέτος ήταν η τελευταία χρονιά, είχαμε μια ομάδα με γύρω στα 17 κορίτσια. Ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια. Μέχρι την αρχή της προηγούμενης σεζόν κρατούσαμε αυτόν τον αριθμό. Σιγά σιγά όμως, επειδή εντάξει, υποχρεώσεις των παιδιών, όταν φτάνουν και σε λύκειο, αρχίζουν και μεγαλώνουν, άρχισαν και οι απουσίες μεγαλώνανε και μείνανε πολύ λίγα στο τέλος και σταματήσαμε και τη λειτουργία των ακαδημιών και του τμήματος του κορίτσων. Δυστυχώς ήταν κάτι το οποίο μας λείψε πάρα πολύ, αλλά δεν γινόταν, δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά.
0: Τώρα, μιλώντας με σένα, που έχεις την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, mm-hmm, φέρνω στο μυαλό μου και τον Γιάννη τον Πάπαλο, επίσης εκπαιδευτικό και επίσης παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Ηρακλή, και όχι μόνο. Έτσι, θέλω και το δικό σου μήνυμα, γιατί μετράει από ανθρώπους σαν και σένα που υπηρέτησες στην εκπαίδευση. Τα ωφέλη του αθλητισμού για παιδιά. Μπορεί να μας ακούει κάποια μαμά, κάποιος μπαμπάς που διστάζει, έτσι, να στείλει το παιδί του να προπονηθεί σε ομάδα και το κρατάει στο σπίτι με το τάμπλετ και το, πώς τα λένε, τα PlayStation. Πάντα όταν μιλάω με ανθρώπους του αθλητισμού που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, τους βάζω να μιλήσουν και για την άρρηκτη σχέση που έχουν αυτά τα δύο.
1: Κοιτάξτε, η ενασχόληση της νεολαίας με τη τεχνολογία έχει αποδείξει με μαθηματική ακρίβεια ότι οδηγεί τα παιδιά μας σε λάθος δρόμο. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι οδηγεί τα παιδιά μας στο σωστό δρόμο, γιατί αθλητισμός σημαίνει υγεία, σημαίνει καθαρό μυαλό, σημαίνει καθαρό πνεύμα. Φαίνεται ακόμα και από τους μαθητές οι οποίοι φτάνουν στο να κάνουν δίσκους, τους δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών αυτών που ασχολούνται με τον αθλητισμό έχουν πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Να ξεχωρίσω κάτι. Άλλο αθλητισμός, άλλο πρωταθλητισμός. Αυτός που κάνει πρωταθλητισμό πιθανόν να αφήσει κάποια πράγματα πίσω του. Τα παιδιά που ασχολούνται με ερασιτεχνικά, με τον αθλητισμό, έχουν μόνο όφελος και κανένα πρόβλημα, τέλος πάντων. Ο αθλητισμός του προσφέρει πάρα πολλά. Υπήρχε κάποια χρονιά στην παιδική ομάδα του Ηρακλή, μιλάω ειλικρινά, όταν είχαμε μια από τις καλύτερες ομάδες, έτσι, στο παιδικό πρωτάθλημα, μια εικοσάδα μαθητών ηλικίας γύρω στα 12-13 χρόνια. Αυτά τα παιδιά αυτή τη στιγμή και τα 20 που τα ξέρω, τα γνωρίζω, γιατί ήταν και τα παιδιά, το γιος μου και κάποια πολύ γνωστά παιδιά μου μαζί. Κανένα από αυτά τα παιδιά δεν καπνίζει, είναι πολύ σημαντικό. Αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 26-27 χρονών. Κανένα από αυτά τα 20 παιδιά δεν καπνίζει. Είναι ας το πούμε η απάντηση αυτό που με ρωτάς, Χρήστο.
0: Και όχι μόνο.
1: Ναι, τι να πω.
0: Κώστα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέμβασή σου.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Και ανακεφαλαιώνουμε 22 Ιουλίου.
1: Το μεγάλο μας πανηγύρι στα Κάτω Βέρβαινα.
0: Κάτω Βέρβαινα.
1: Με το Καψάλι, ναι. 13 Αυγούστου στα Βέρβαινα πάνω στο Ορεινό χωριό η εκδήλωση για τα 100 χρόνια. Στις 14 Αυγούστου το πανηγύρι το κλασικό που κάνει ο Ηρακλής πάντα στα πάνω Βέρβαινα, στο Ορεινό χωριό. Και θέλω να πιστεύω ότι θα καταφέρουμε να φτιάξουμε και το τουρνουά αρχές Σεπτέμβρη περίπου.
0: Εγώ να ευχηθώ να μην πω 200, 150.
1: Μήπως
0: καταπρολάβουμε χρόνια στον Ηρακλή. Να είστε καλά, να υπηρετείτε,
1: για να
0: ευλογήσουμε λίγο και τα γένια σας.
1: Ναι, ναι.
0: Και να υπηρετείτε το ποδόσφαιρο με ήθος. Γιατί η ομάδα του Ηρακλή είναι από τις λίγες που δεν δημιουργούν προβλήματα.
1: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το έχουμε αποδείξει τουλάχιστον.
0: Και να είστε καλά.
1: Ότι το παλεύουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και με τον πιο σωστό τρόπο.
0: Και δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα πείσεις και τον πρόεδρο της κοινότητας. Θα βγει να μιλήσει μέχρι να γίνουν οι εκδηλώσεις. Γιατί μας ακούει τώρα, οπότε δεσμεύεσαι, θα τον πείσεις εσύ να μιλήσει και αυτός.
1: Εντάξει,
0: να είσαι καλά, Κώστα, και πάλι χρόνια πολλά στον Ηρακλή και να έχετε υγεία, όρεξη, μεράκι.
1: Καλό καλοκαίρι να έχει και περιμένουμε τον κόσμο στις εκδηλώσεις μας.
0: Να είσαι καλά, Κώστα.
1: Να είσαι καλά, Γρήγορα.

Αυτά λοιπόν από τον Κώστα Λιλί, τον Γενικό Γραμματέα του Ηρακλή Βερβαίνων. Σημαντική χρονιά, χρονιά ορόσημο για την ομάδα της Βόρειας Κινουρίας. Ο Ηρακλής που είναι ομάδα που έχει αγωνιστεί σε εθνική κατηγορία, πιο συγκεκριμένα την περίοδο 2002-2003 έπαιξε στο πρωτάθλημα της Δέλτα Εθνικής Κατηγορίας.

Και μιας και αναφερθήκαμε στα του τοπικού ποδοσφαίρου της Αρκαδίας, να πούμε ότι την Δευτέρα 29 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη να γίνει η ετήσια τακτική γενική συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Κάθε χρόνο, σύμφωνα με το νέο αθλητικό νόμο, γίνεται αυτή η τακτική γενική συνέλευση, στην οποία αναμένεται έτσι να ακουστούν και οι προτάσεις των σωματείων εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου, των προκηρύξεων του πρωταθλήματος, αλλά και σε άλλα θέματα, γιατί τα είπε και ο Κώστας Δηλής για τον Ηρακλή, πλέον πραγματικά είναι πολύ δύσκολο για όσους έχουν ακόμη το μεράκι να ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Οικονομική επιβάρυνση πολύ μεγάλη, και βέβαια το πρόβλημα που είπαμε, ότι πλέον δεν υπάρχουν πολλά παιδιά που ασχολούνται έστω και ερασιτεχνικά με το ποδόσφαιρο.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
2: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Μπαρτόλο αλλάζει παιχνίδι για τον Σίτο. Κατεβάζει μπάλα ο Ισπανός. Έχει μπροστά τον Βαγιανίδη. Θα βγάλει μια σέντρα. Μπαρτόλο ένα σούπερ. Ζουλιάν Μπαρτόλο δέχεται την μπάλα έξω από την περιοχή. Και είναι ένα δυνατό σουτ μετά αριστερό. Στέλνει την μπάλα στην δεξιά γωνία του Μπρινιόλι, ο οποίος δεν μπορεί να αντιδράσει. Αστέρα μου!
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Dove επιλεγμένα προϊόντα και Ultra Xabuan σε χρυσές τιμές. Ariel Big One κάψουλες σε χρυσές τιμές. Φέρει υγρό πιάτων Max Power 450 ml μόνο 1,92. Σουπλίν μαλακτικά 78 μεζούρες μόνο 4,45. Γαλαξίας.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
6: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
5: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
6: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
5: Θέλετε κάτι άλλο.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
8: Γιατί?
9: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει στοίχημαν.gr. Πάμε Μουντιάλ, έχουν γίνει τα πρώτα παιχνίδια στους 6 πρώτους ομίλους. Να ρίξουμε έτσι μια ματιά συνοπτικά στο τι έχουμε δει μέχρι στιγμής. Στον πρώτο όμιλο, Μεξικό-Νότια Αφρική 2-0, Νότια Κορέα-Τσεχία 2-1. Στον δεύτερο όμιλο, Καναδάς-Βοσνία 1-1, Κατάρ-Ελβετία επίσης 1-1. Στον τρίτο όμιλο, τα ψιλοβρήκε λίγο σκούρα η Βραζιλία με το Μαρόκο. Το είδες Γιώργο, που είσαι Λάτιν. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Είπαμε, θα υπάρχουν και εκπλήξεις στο τουρνουά. Ενώ αντιθέτως, μετά από πάρα πολλά χρόνια, πανηγύρισε νίκη σε Μουντιάλ η Σκωτία που κέρδισε την Αϊτή με 1-0. Στον τέταρτο όμιλο, Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1. Οι συνδιοργανωτές του Μουντιάλ μαζί με Μεξικό και Καναδά έδειξαν να έχουν καλό σύνολο. Αυστραλία-Τουρκία 2-0. Στον πέμπτο όμιλο, Ακτιέλεφαντος του Εκουαδόρ 1-0, ενώ η Γερμανία ισοφαρίστηκε από το Κουρασάο, αλλά γνώρισε συντριβή η συμπαθής αυτή χώρα με 7-1 το τελικό αποτέλεσμα. Και τα άλλα δύο παιχνίδια στον έκτο όμιλο, είχαμε την νίκη τη Σουηδίας επί της Τινησίας με το ευρύ 5-1, ενώ Ολλανδία και η Ιαπωνία αναδείχθηκαν ισόπαλες με σκορ 2-2. Στις 7 η Ισπανία υποδέχεται το Κάπο Βέρντε. Στις 10 Βέλγιο Αίγυπτος, ενώ ξημερώματα στη 1 Σαουδική Αραβία Ουρουγουάη, στις 4 το Ιράν θα παίξει κόντρα στη Νέα Ζηλανδία.

0: Επιστρέφουμε στα της Αρκαδίας, μιας και μεθαύριο Τετάρτη 17 Ιουνίου στα βοηθητικά γήπεδα των εγκαταστάσεων του Αστέρα Άκτορ. Θα έχουμε ποδοσφαιρικά τουρνουά ακαδημιών, κάτι που πλέον καθιερώνεται, με τίτλο «Μαζί για την πρόληψη, γκολ στη ζωή», με τη συμμετοχή των ακαδημιών ποδοσφαίρου της πόλης. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων Ανέλυξη, τον κύριο Δημήτρη Βόσνο. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Κανέλη, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Το είπα και νωρίτερα, καθιερώνεται πλέον, δεν ήταν κάτι που έγινε μία φορά.
1: Η πρότασή μου έγινε πέρσι, αυτό ήταν μια ιδέα, θα έλεγα, λίγο εγωιστικά μου, αλλά το σημαντικό είναι ότι αγκαλιάστηκε αμέσως από τη διοίκηση του Αστέρα, τον εξαίρετο φίλο, τον Γιώργο τον Μποροβίλο, και τα στελέχη του Αστέρα, και εσάς μαζί κύριε Καρνέζη, και θέλω να αναφερθώ και στον κύριο, στον coach της ομάδας, τον κύριο Αντωνόπουλο, που ήταν ο πρώτος που το διαχειρίστηκε και το στήσαμε μαζί, και φέτος και τον Γιώργο τον Κεραγόπουλο που έχει αναλάβει την φετινή διοργάνωση. Το βασικό είναι ότι είναι ένα μήνυμα μη πρόληψης, ζωής και ελπίδας. Ένα μήνυμα που το κάνουμε σε συνεργασία με την Αστέρα Άκτορα Τρίπολης και τον ευχαριστούμε για αυτό, καθώς και τους συμμετέχοντες Ακαδημίες Ποδοσφαίρου της Τρίπολης. Επιτρέψτε να τις αναφέρω και ονομαστικά: την Ελπίδα της Τρίπολης με τον κύριο Μαρκόπουλο, τον Arena Sports Club με τους κύριους Μπακογιαννάκη και Κυριακόπουλο, καθώς και το Football Club τον αδερφό Χατζόπουλο, που τους ευχαριστώ, ξαναλέω ιδιαίτερα, όλους για την αγάπη, εμπιστοσύνη και συνεργασία που αμέσως ανταποκρίθηκαν.
0: Πάντως, σύντημα... κρίνοντας, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε πρόεδρε, ναι, από την περσινή χρονιά ήταν βασικά μια πολύ ωραία εικόνα, τόσα πολλά μικρά παιδιά στο γήπεδο το ευχαριστήθηκαν και πήραν και το μήνυμα.
1: Ωραία, αυτός είναι ο στόχος, και μάλιστα επειδή φέτος υπήρξαν κάποια τεχνικά προβλήματα, επειδή αυτό το είχαμε σχεδιάσει σε διήμερο εκδηλώσεων, με κάποια εκδήλωση που θα την ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες, είναι για την ερχόμενη Τετάρτη στις 23 του μηνός στην πλατεία του Άρεως, που θα έχουμε μια γιορτή, ένα φεστιβάλ πρόληψης και ελπίδας, και εκεί είχαμε εντάξει μέσα σε αυτό το διήμερο εκδηλώσεων. Θυμίζω ότι κάθε Ιούνιο το Κέντρο Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων της Περιφερειακής Ένωσης της Αρκαδίας κάνει εκδηλώσεις με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών, που είναι 26 Ιουνίου. Επειδή τελειώνουν τα σχολεία στις 15 Ιουνίου, εμείς με το τέλειωμα των σχολείων θεσμοθετούμε αυτή την εκδήλωση, εφόσον έχουμε αυτή την αμέριστη συμπαράσταση από τον Αστέρα Άκτορ και τη διοίκησή του και τους συνεργάτες και τα στελέχη του, και μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να την κάνουμε θεσμό. Σας λέμε από τώρα και του χρόνου θα είμαστε πάλι στα γήπεδα του Αστέρα, να είναι καλά ο Αστέρας και εμείς, και να ξαναδιοργανώσουμε μεγαλύτερη. Ήθελα το πλαίσιο να είναι ακόμα ευρύτερο σε όλη την Αρκαδία. Έκανα προσπάθειες και σε άλλους δήμους εκτός Τρίπολης για να συμμετάσχουν. Τώρα δεν μπορούσαν. Θα το βάλουμε μπροστά από νωρίτερα για να πετύχουμε να αγκαλιάσουμε όλοι μαζί, να καλέσουμε την νεολαία όλη της Αρκαδίας σε ένα ενιαίο μήνυμα αγώνα για την πρόληψη, αγώνα για τη ζωή. Να βάλουμε όλοι μαζί αυτό που είπα, γκολ στη ζωή.
0: Γκολ στη ζωή είναι το κεντρικό σύνθημα.
1: Ναι, αυτό είναι το γκολ στη ζωή, είναι το κεντρικό σύνθημα, γιατί εμάς ο αθλητισμός είναι ένα από τα σημαντικά εργαλεία που μας επιτρέπει να αρωματιζόμαστε, να αγωνιζόμαστε και να πιστεύουν κυρίως οι νέοι στον εαυτό τους. Άλλωστε, ο αθλητικός στόχος αυτού του τουρνουά, και το διευκρινίζω και στα παιδιά, δεν είναι η πρωτιά, δεν έχουμε κανένα πρωτοαθλητισμό. Οι νικητές είναι όλοι οι συμμετέχοντες. Είναι η ίδια η δύναμη της συμμετοχής, η δύναμη της κοινότητας, η δύναμη της ομάδας, η δύναμη της εργασίας, η δύναμη της ενότητας. Και έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε, και σας ευχαριστούμε και εσάς ιδιαίτερα, όπως και τα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης, που αγκαλιάσαν αυτές τις εκδηλώσεις, και χτίζουμε μαζί ένα άλλο μέλλον για τους νέους, κυρίως γεμάτο ελπίδα. Ελπίζουμε λοιπόν σε αυτό όλοι μαζί να βάλουμε τον κόλ στη ζωή, και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα.
0: Και μιας και τα σχολεία έχουν τελειώσει, καλό καιρό έχει, να καλέσουμε και εμείς τον κόσμο να παρευρεθεί. Έτσι η παρουσία και μόνο συμβάλλει σε αυτό το μήνυμα, ότι είμαστε όλοι μαζί για την πρόληψη.
1: Θα δώσουμε κάποια ανεμιστικά εκ μέρους του κέντρου πρόληψης, τα μετάλλια κλπ. Και τα αντίστοιχα παγωτήνια προσφέρουμε πάντα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε πρόεδρε, να ευχηθούμε.
1: Ευχαριστούμε και τον Αστέρα Άκτορ Τρίπολη μαζί, και όλους τους συνεργάτες που μας στηρίζετε και μας προβάλλετε αυτές τις εκδηλώσεις.
0: Και να ευχηθούμε να καθιερωθεί και να το βλέπουμε κάθε χρόνο μια τέτοια πολύ σημαντική εκδήλωση.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Ακούσαμε λοιπόν τον πρόεδρο του Κέντρου Πρόληψης Αρκαδίας Ανέλυξης, τον κύριο Δημήτρη Βόσνο. Τετάρτη λοιπόν, 17 Ιουνίου, στα βοηθητικά γήπεδα των εγκαταστάσεων του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τουρνουά ακαδημιών, νεαρά παιδιά της ακαδημίας της πόλης, με το σλόγκαν «Μαζί για την πρόληψη, γκολ στη ζωή». Είχε γίνει και πέρσι μια ωραία έτσι εκδήλωση. Είναι πολύ ωραία εικόνα να βλέπει κανείς τα γήπεδα γεμάτα μικρά παιδιά σε αγώνες που δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον, απλά και μόνο να χαίρονται μικρά παιδιά, να νιώθουν την χαρά της συμμετοχής, και βέβαια έτσι να περνάει και αυτό το κοινωνικό μήνυμα που οδηγεί και στην ευρύτερη ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Και μιας και αναφερθήκαμε για τα παιδιά και μαθητές, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση έτσι. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Ζαχαράκη, και είπε ότι οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων θα ανακοινωθούν στο διάστημα 26 με 29 Ιουνίου. 26 είναι Παρασκευή, 29 Δευτέρα. Μία από αυτές τις δύο μέρες λοιπόν θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα, ενώ αύριο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις στα ειδικά μαθήματα, με πρώτο μάθημα να είναι αυτό των Αγγλικών.

Το Σάββατο απόγευμα Ολυμπιακός κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 89-85 και κατέκτησε την φετινή Στοίχημαν Greek Basket League. Με, βέβαια, το επεισόδιο μεταξύ Ναν και Jones να ετσαμαυρώνει λίγο την εικόνα και ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει μάλλον οι διεργασίες για τη νέα χρονιά. Στον Ολυμπιακό προέχει η ανακατασκευή του ΣΕΦ, ξεκίνησαν οι εργασίες. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει το ζήτημα του προπονητή. Ανακοινώθηκε σήμερα και επισήμως στη τεχνική ηγεσία του Άρη ο Βασίλης Πανούλης. Ενώ για τον ΠΑΟΚ ο Καλάθης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινωθεί από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε, ΠΑΟΚ και Άρης θα θέσουν πολύ ψηλά τον πήχη την φετινή αγωνιστική περίοδο και ενδεχομένως έτσι με το να ενισχυθούν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης να ζήσουμε στιγμές στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ ανάλογες με αυτές της δεκαετίας του 1990. Θα θυμούνται οι παλιότεροι ότι δεν ήταν μόνο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, υπήρχαν ΠΑΟΚ, Άρης, ο Ηρακλής, ο Πανιώνιος, πολύ ισχυρές ομάδες, το Περιστέρι. Μακάρι λοιπόν να επιστρέψουμε. Μας ακούν και νεότεροι ακροατές που δεν γνωρίζουν. Σίγουρα αν έχουμε ένα τέτοιο πρωτάθλημα θα είναι πολύ και ιδιαίτερα ενδιαφέρον.

Πάμε στο κουπόνι stoichman.gr για τα παιχνίδια του Μουντιάλ, τα σημερινά, τα απογευματινά, μάλλον το απογευματινό, το βραδινό, αλλά και σε αυτά τα δύο που θα γίνουν ξημερώματα. Ισπανία Κάπο Βέρντε, φαβορεί Ισπανία στο 1-0-8, στο 10 ισοπαλία το διπλό στο 45, over 3,5 γκολ στο 1,85, άρντε 3,5 στο 1,95, το goal goal στο 2,67, το no goal στο 1,44, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 2,5 κάρτες, over 3,5 γκολ και over 9,5 κόρνερ στο 7,68. Επίσης, σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη της Ισπανίας με over 3,5 γκολ και 2 ή περισσότερα σουτ του Ντάνι Όλμο στην εστία στο 4,02. Βέλγιο-Αίγυπτος στις 10, 1,65 ο άσος του Βελγίου, το χ στο 3,85, το διπλό στο 5,50. Over 2,5 goal στο 1,95, under 2,5 στο 1,85, goal goal στο 1,93, no goal στο 1,82. Σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 3,5 κάρτες, over 9,5 corner και over 2,5 goal στο 8,88. Μία η ώρα τα ξημερώματα, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Στο 7.30 ο άσος της Σαουδικής Αραβίας, 4.05 το χ στο 1.50 το διπλό της Ουρουγουάης, over 2.5 goal στο 2.10, under 2.5 στο 1.75, goal goal στο 2.20, no goal στο 1.62 και εδώ ενισχυμένες και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις, over 3.5 κάρτες, over 8.5 corner και over 2.5 goal στο 7.68. Ακόμα μια σούπερ ενισχυμένη απόδοση, νίκη της Ουρουγουάης με over 2,5 γκολ και ένα τουλάχιστον σούτ στην εστία του Αραούχο σε απόδοση 4,38. Και στις 4 τα ξημερώματα, Ιράν-Νέα Ζηλανδία, ο άσος των Ιρανών στο 1,91, το χ στο 3,30, το διπλό στο 4,45. Εδώ να πούμε ότι η Νέα Ζηλανδία έχει χάσει τα 4 από τα τελευταία 5 παιχνίδια της. Over 2,5 goal στο 2,42, under 2,5 στο 1,57, goal goal στο 2,12, no goal σε απόδοση 1,67. Ενισχυμένη απόδοση, over 4,5 κάρτες, over 1,5 goal και over 7,5 corner, σε απόδοση 6,72 στο κουπόνι της stoichman.gr.

Τα παιχνίδια μεταδίδονται, θυμίζουμε, από την κρατική τηλεόραση, τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Στις 7 από την ΕΡΤ2 Σπορ, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι. Στις 10 το ίδιο κανάλι, ΕΡΤ2 Σπορ, Βέλγιο, Αίγυπτος. Στη 1 ΕΡΤ2 Σπορ, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη. Και στις 4 τα ξημερώματα, αν υπάρξει κάποιος που θα ξενυχτήσει να δει αυτό το παιχνίδι, Ιράν, Νέα Ζηλανδία. Στο σημείο αυτό φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ακούσατε Αρκαδία Sport Show από τον Αρκαδία 938. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, την ίδια ώρα, λίγο μετά τις 2. Να είστε όλοι καλά. Καλό απόγευμα, σε πολύ λίγο το δελτίο ειδήσεων του Αρκαδία 938.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημαν σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αύριο Τρίτη ξεκινούν με το μάθημα των Αγγλικών οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων του 2026 για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικιών της χώρας. Οδηγίες για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Εν ώψη καλοκαιριού εξέδωσε η εθελοντική ομάδα Τρίπολης Volume Team. Δείτε αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με αφορμή τη σύμβαση για την υλοποίηση έργων συντήρησης οδικού δικτύου. Στην πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης στην ειδικότητα φιλολόγων προχωρά ο Δήμος Τρίπολης για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Βαθιά ικανοποιημένος δηλώνει σε ανάρτησή του ο Μάρκος Γεωργιλάκης, ο καθηγητής υπεύθυνος του έργου συντήρησης του έφυπου Ανδριάδα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά από ανάθεση του Δήμου Τρίπολης. Σε ανάρτησή του, ο Αρκάς Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης συγχαίρει το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας αλλά και τους υπόλοιπους φαρμακευτικούς συλλόγους Πελοποννήσου για τη διοργάνωση του 7ου Συνεδρίου Φαρμακοποιών Πελοποννήσου. Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για εθελοντική δράση καθαρισμού παραλίων σε Πούληθρα, Πλάκα και Λάκκο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη από τις 5.30 το απόγευμα απευθύνουν τοπικοί φορείς. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων το δεύτερο σεμινάριο για την επαγγελματική ταυτότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορος στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί ενώνει τις δυνάμεις της με το Κέντρο Πρόληψης Ανέλυξη και φιλοξενεί φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό τουρνουά με τη συμμετοχή μικρών αθλητών από ακαδημίες της πόλης. Μετά από σειρά ταξιδιών του Σάβα Τσαμπούρη αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα ο τελικός προορισμός του Αστέρα Άκτορ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Λεβιδίου συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση». Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Acropolis Rally Road Safety.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Συνδιοργάνωση καταστημάτων Πλατείας Λεβηδίου. Σας περιμένουμε.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
5: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
7: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
8: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για 1 χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
7: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
6: Αυτόν πάρε.
7: Γιατί?
6: Γιατί είναι πιο κοντά.
7: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
6: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
7: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
8: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
9: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
11: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
13: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις,

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αύριο Τρίτη ξεκινούν με το μάθημα των Αγγλικών οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων του 2026 για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων της χώρας. Οδηγίες για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Εν ώψη καλοκαιριού εξέδωσε η εθελοντική ομάδα Τρίπολης Volume Team. Δείτε αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με αφορμή τη σύμβαση για την υλοποίηση έργων συντήρησης οδικού δικτύου. Στην πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης στην ειδικότητα φιλολόγων προχωρά ο Δήμος Τρίπολης για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Βαθιά ικανοποιημένος δηλώνει σε ανάρτησή του ο Μάρκος Γεωργιλάκης, ο καθηγητής υπεύθυνος του έργου συντήρησης του έφυπου Ανδριάδα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά από ανάθεση του Δήμου Τρίπολης. Σε ανάρτησή του, ο Αρκάς Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης συγχαίρει το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας αλλά και τους υπόλοιπους φαρμακευτικούς συλλόγους Πελοποννήσου για τη διοργάνωση του 7ου Συνεδρίου Φαρμακοποιών Πελοποννήσου. Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για εθελοντική δράση καθαρισμού παραλίων σε Πούληθρα, Πλάκα και Λάκο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη από τις 5.30 το απόγευμα, απευθύνουν τοπικοί φορείς. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων το δεύτερο σεμινάριο για την επαγγελματική ταυτότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
3: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορος στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί ενώνει τις δυνάμεις της με το Κέντρο Πρόληψης Ανέλυξη και φιλοξενεί ποδοσφαιρικό τουρνουά με τη συμμετοχή μικρών αθλητών από ακαδημίες της πόλης. Μετά από σειρά ταξιδιών του Σάβα Τσαμπούρη, αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα ο τελικός προορισμός του Αστέρα Άκτορ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Λεβιδίου συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση». Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Acropolis Rally Road Safety.
2: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
3: Την 3η 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η 23 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
4: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτων.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόλιου, μόνο 12,98 το κιλό. Μπριζόλες Χοιρινές, μόνο 5,98 και κοντοσούβλι Κοτόπουλο, μόνο 7,98 το κιλό. Τρικάλων τυρί Φέτα Ποπ, μόνο 9,75 το κιλό. Ημίσκληρα κολλιός παραδοσιακό σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
3: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
4: Έλες ψητό με πατατάκια.
2: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
3: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
2: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
3: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
2: Δεν πεινάω.
4: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
2: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
3: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
5: Πάμε στο Θόδωρο.
3: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
7: Εφτάσε!
8: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
11: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
12: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
11: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
11: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
12: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
11: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
12: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
11: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
12: Σκέψου ελληνικά.
11: Σκέψου βιολογικά.
12: Σκέψου A-Farm.
11: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
12: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
13: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: δούμε τώρα εκεί. Η μπάλα περνάει και 1-2. 1-2 από τον Σύρτον, άλλη πολύ στις καθυστερήσεις. Το παιχνίδι έχει ακόμα ενδιαφέρον.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Σύρτο, θα πάρει φάουλ εκεί. Πέντρα του Τασουλίδου δεν είναι τίποτα και βαλιά. Γκολ! Δεν γίνονται αυτά, πίσω από τη έρθα των 2-2 της καθυστερήσης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αύριο Τρίτη ξεκινούν με το μάθημα των Αγγλικών οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων του 2026 για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων της χώρας. Οδηγίες για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Εν ώψη καλοκαιριού εξέδωσε η εθελοντική ομάδα Τρίπολης Volume Team. Δείτε αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με αφορμή τη σύμβαση για την υλοποίηση έργων συντήρησης οδικού δικτύου. Στην πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης στην ειδικότητα φιλολόγων προχωρά ο Δήμος Τρίπολης για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Βαθιά ικανοποιημένος δηλώνει σε ανάρτησή του ο Μάρκος Γεωργιλάκης, ο καθηγητής υπεύθυνος του έργου συντήρησης του έφυπου Ανδριάδα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά από ανάθεση του Δήμου Τρίπολης. Σε ανάρτησή του, ο Αρκάς Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης συγχαίρει το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας αλλά και τους υπόλοιπους φαρμακευτικούς συλλόγους Πελοποννήσου για τη διοργάνωση του 7ου Συνεδρίου Φαρμακοποιών Πελοποννήσου. Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για εθελοντική δράση καθαρισμού παραλίων σε Πούληθρα, Πλάκα και Λάκκο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη από τις 5.30 το απόγευμα απευθύνουν τοπικοί φορείς. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων το δεύτερο σεμινάριο για την επαγγελματική ταυτότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορος στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί ενώνει τις δυνάμεις της με το κέντρο πρόληψης Ανέλυξη και φιλοξενεί ποδοσφαιρικό τουρνουά με τη συμμετοχή μικρών αθλητών από ακαδημίες της πόλης. Μετά από σειρά ταξιδιών του Σάβα Τσαμπούρη αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα ο τελικός προορισμός του Αστέρα Άκτορ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Λεβιδίου συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση». Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Acropolis Rally Road Safety.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Άνιμα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις.
7: Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepair.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
1: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
1: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
1: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
1: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χοντρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
1: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Λαγκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου. Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Που να σε βρω, που να με βρεις. Βάλε με μέσα στη

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Χρήστος Καρνέζης, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Αύριο Τρίτη ξεκινούν με το μάθημα των Αγγλικών οι πανελλαδικές εξετάσεις ειδικών και μουσικών μαθημάτων του 2026 για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ηλικίων της χώρας. Οδηγίες για τα αδέσποτα και δεσποζόμενα ζώα. Εν ώψη καλοκαιριού εξέδωση η εθελοντική ομάδα Τρίπολης Volume Team. Δείτε αναλυτικά στο arcadia938.gr. Η συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός με αφορμή τη σύμβαση για την υλοποίηση έργων συντήρησης οδικού δικτύου. Στην πρόσληψη προσωπικού μερικής απασχόλησης στην ειδικότητα φιλολόγων προχωρά ο Δήμος Τρίπολης για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Βαθιά ικανοποιημένος δηλώνει σε ανάρτησή του ο Μάρκος Γεωργιλάκης, ο καθηγητής υπεύθυνος του έργου συντήρησης του έφυπου Ανδριάδα Θεόδωρου Κολοκοτρώνη μετά από ανάθεση του Δήμου Τρίπολης. Σε ανάρτησή του ο Αρκάς Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Κώστας Βλάσης συγχαίρει το Φαρμακευτικό Σύλλογο Αρκαδίας αλλά και τους υπόλοιπους φαρμακευτικούς συλλόγους Πελοποννήσου για τη διοργάνωση του 7ου Συνεδρίου Φαρμακοποιών Πελοποννήσου. Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής για εθελοντική δράση καθαρισμού παραλίων σε Πούληθρα, Πλάκα και Λάκκο που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη από τις 5.30 το απόγευμα απευθύνουν τοπικοί φορείς. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων το δεύτερο σεμινάριο για την επαγγελματική ταυτότητα και εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που διοργανώνει το Επιμελητήριο Αρκαδίας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
5: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορος στο πλαίσιο των δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που υλοποιεί ενώνει τις δυνάμεις της με το Κέντρο Πρόληψης Ανέλυξη και φιλοξενεί ποδοσφαιρικό τουρνουά με τη συμμετοχή μικρών αθλητών από ακαδημίες της πόλης. Μετά από σειρά ταξιδιών του Σάβα Τσαμπούρη αναμένεται να επισημοποιηθεί σύντομα ο τελικός προορισμός του Αστέρα Άκτορ για το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Ο Δήμος Τρίπολης φιλοξενεί το Σάββατο στις 8 το βράδυ στην πλατεία Λεβιδίου συζήτηση με θέμα «Εσύ τι λάθος κάνεις στην οδήγηση». Η πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των δράσεων οδικής ασφάλειας που υλοποιεί η Motorsport Greece στο πλαίσιο του Eco Acropolis Rally Road Safety.
4: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
5: Έθριος καιρός και στο υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 27 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
4: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
6: Θα σε θυμηθώ.
7: Την αγαπάω ρε φίλε.
8: Το ξέρω αδερφέ.
7: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
8: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
7: Γιατί?
8: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
8: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
7: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
8: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
7: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
14: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: 48. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Μίλκ οικογενειακό 1 λίτρο, μόνο 1,58. Νιρβάνα παγωτά σε χρυσές τιμές. Έζα Λάγκερ, Εξάδα, μόνο 2,99. Colgate Total, οδοντόκρεμα Active, μόνο 1,98. Γαλαξίας.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
3: Περάστε κύριε Φαφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
4: Ο Θόδωρος.
5: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
6: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
5: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

0: Πυρίδου Παπαπέτρου, σέντα από τον Ρεντής και βαλιάκο! Πριν τέλο, 2-0! Αλλάκ Μπεσκάδη για τον Καλτσά, ο οποίος παίρνει την κεφαλιά, για να δούμε! Καλτσάς, γκολ! Το κερασάκι στην τούρτα! Από τον Νίκο Καλτσά! Πλασάρει το Μαδρά και κάνει το 3-0, ένα γκολ που πανηγυρίζεται.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
1: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιανης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
7: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
8: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
7: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
7: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
9: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
10: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
9: Θέλετε κάτι άλλο?
11: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Back, back, back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
2: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Συσκευασίες τροφίμων.
2: Πιο γρήγορα.
1: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
2: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
4: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Να μην τρως τίποτα.
9: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Δεν πεινάω.
9: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
8: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
12: Εφτάσε!
6: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
5: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

0: κολλάκι από τον Γκάμαρη. Ο Άλβαρες με δυνατό σουτ στέλνει την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1 για τους Αρκάδες. Πολύ ωραία εξέλιξη από τον Αργεντινό αμυντικό του Αστέρα. Να σε βλέπει νικητή, θέλει όλη η Αρκαδία. Κι όπου πας ακολουθεί, και με μπόρες και με κρύα. Τελεί το κόρνερ από τον Μπαρτόλο. Στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα καταλήγει στο δεύτερο και ο Ρεγκής με κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα για το 2-2 του Αστέρα.
1: Αστέρα μου! Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470. Την 3η, 23 Ιουνίου, το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την 3η, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
3: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
4: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
3: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
5: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
6: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
7: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Να φίλε ακροατή που γκρινιάζεις, μπαμ μπαμ πήγε ο Ιούνιος 15, Δευτέρα σήμερα 15 του μήνα, μίσιασε ο Ιούνιος, πάει ο πρώτος μισός μήνας του καλοκαιριού χωρίς να πάρεις χαμπάρι τι έγινε. Θα μου πεις, κόσμος αρκετός ήταν στο Άστρος την Κυριακή και το Σαββατοκύριακο γενικότερα, αλλά την Κυριακή ειδικά βούλιαξε το Άστρος, οπότε έδειξε τις διαθέσεις σου απέναντι στο καλοκαίρι. Σου εύχομαι και τα επόμενα Σαββατοκύριακα να βρεις άκρη. Εδώ είμαστε στο παιδί της μουσικής στον Αρκαδία 938 με Παναγιώτη Κατσίγιαννη στον ήχο και τα μούτρα μου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10, σχολιάζοντας κυρίως το Σαββατοκύριακο που πέρασε, αλλά τη χθεσινή κομβική μέρα, μιας και χθες 14 Ιουνίου είχε γενέθλια ο Ντόναλντ Τραμπ. Και επειδή είχε γενέθλια ο Ντόναλντ Τραμπ, είχε συνδυάσει και τους αγώνες του UFC να γίνουν στο Λευκό Οίκο, είχε στήσει πανηγύρι σοβαρό, ακούστηκαν διάφορα. Ακούστηκαν διαφορετικά τα πράγματα από κανάλι σε κανάλι στις ειδήσεις εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, κρίσιμες λεπτομέρειες δεν παίχτηκαν σε κάποια κανάλια του τύπου ότι ο Αμερικάνος MMAer έβρισε τη Μισελ Ομπάμα ότι είναι άντρας και ότι έκανε μισογυνικές δηλώσεις. και από την άλλη είπε για τον αντίπαλό του, τον Βραζιλιάνο Περέιρα, για τη μαμά του και τέτοια πράγματα. Τώρα αυτό με τον Περέιρα και τη μαμά του, μεγάλη Χόκκιν που έκανε στις δηλώσεις, σε βλέπω λίγο χλωμό. Ο Περέιρα είναι πολύ καλός striker και πολύ καλός grappler. Νομίζω ότι έγιναν οι δηλώσεις για τον επόμενο διακανονισμό, αλλά ο Περέιρα είναι στα κιλά του, όχι. Αυτός ήταν με τον Derek Lewis, δηλαδή ήταν βαρέων βαρών κατάσταση. Τώρα από εκεί και πέρα είχε αυτό το φοβερό αγώνα το Πούρια Γκαετζή, είχε σοβαρούς αγώνες σε σχέση με το UFC, αλλά είχε ασόβαρες εκδηλώσεις γύρω γύρω. Από τη μία να πετάνε από πάνω σε σχηματισμό δέλτα τα αεροπλάνα τα μαχητικά, από κάτω να παίζει σε φωτορυθμικό μια σκηνή η οποία στήθηκε μεγαλειώδης και μεγαλύτερη και από το Λευκό τον Νίκο τον ίδιο. Από την άλλη να παίζει μια ορχήστρα η οποία έπαιζε, υποτίθεται, και τα τραγούδια των αθλητών την ώρα που μπαίνανε μέσα. Είχε μια διαδικασία που οι πεζοναύτες που ήταν οι επίσημοι εκεί στην είσοδο του Λευκού Οίκου κάνανε το πλάγιο βηματάκι για να περάσουν οι αθλητές, οι οποίοι οι αθλητές συνοδεύονταν από ήρωες Αμερικάνους αστυνομικούς. Γύρευε τώρα, το έχει κάνει κάθε ήρωας, δεν αμφισβητώ τον ηρωισμό, αλλά για κάποιο λόγο έχει θεωρηθεί ήρωας, και συνόδευε τον Έμε Μέιερ στα γενέθλια του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μπήκε μέσα με τον Ντέινα Γουάιτ στο πλευρό του. Ντέινα Γουάιτ, παντοδύναμος ιδιοκτήτης του UFC, από τίποτα το έκανε τα πάντα και αυτή τη στιγμή ίσως το εμπορικότερο σπορ στον πλανήτη. Τι να σου πω κι εγώ που έχω ξενυχτήσει άπειρες νύχτες για να δω από αυτούς τους αγώνες, οι οποίοι okay, είναι σκληροί, είναι όλα οτιδήποτε θες πες, αλλά είναι το ακρότατο σημείο σωματικής επαφής του ανθρώπου, να το θέσω έτσι. Και εκεί πέρα επάνω που έχουν οι ικανότητες του καθενός εξελιχθεί στον τέλειο βαθμό, μετράει κάτι παραπάνω, που είναι η ψυχή, που είναι εκείνο το κροσέ που θα φάει ο άλλος και δεν θα πέσει κάτω, και θα το φάει το ίδιο ο άλλος ή και λιγότερο και θα πέσει κάτω και δεν θα ξανασηκωθεί. Είναι αυτό που δείχνει στο τέλος η αγριάδα του ανθρώπου, και κρατάει από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία με τις αρένες και τους μονομάχους μέσα, χωρίς όπλα φυσικά και χωρίς θάνατο. Συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν με τη Μελάνια, η οποία Μελάνια στα γενέθλιά του, καλά λέει ο Τζίμι Κιμέλ, φόρεσε μαύρα, κατά μαύρα. Τώρα είναι τα γενέθλια του άντρα σου, ρε Σιμελάνια. Έγινε 80, έγινε ο Ντοναλντάκος.

τι γίνεται στραβό, θα το ξεριζώσει. Θα είμαστε αδίστακτοι, είπε, θα είμαστε αμίλητοι, δεν ξέρω τι άλλο είπε, δεν θυμάμαι. Αλλά δεν ξέρω και εγώ τι να σου πω. Δηλαδή, με πιάνει η ψυχή μου στο πόσο κορόιδο μπορεί να με θεωρούν σαν ακροατή. Με πιάνει η ψυχή μου στο πόσο βόδι με θεωρούν σαν ψηφοφόρο. Με πιάνει η ψυχή μου. Και ψάχνω ένα πρόσωπο δικό μου.

Και γίνονται όλα αυτά που ζούμε για να συναντηθούμε κάποια στιγμή με τους ανθρώπους που αγαπάμε και μας αγαπάνε. Αυτό δεν είναι η όλη ιστορία, η όλη θεωρία, αλλά και η πράξη αυτής της ζωής. Τώρα, σήμερα είχαμε τα ευχάριστα νέα φυσικά ότι είχε επανέλθει στην υγεία του και στο σπίτι του ο Υπουργός Γιάννης Μιλωνάκης, ο Υφυπουργός, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε με το κεφαλικό, ταλαιπωρήθηκε με το θέμα της υγείας του και είχε και την προσοχή και την προσωπική φροντίδα του Πρωθυπουργού στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όλοι οι άνθρωποι να είναι καλά.

0: και η πολιτική, ό,τι και να λέμε για αυτούς, στην υπερβολή μας απάνω, άνθρωποι είναι και αυτοί, και μην ξεχνάμε ότι κάθε άνθρωπος σε αυτή την κοινωνία πρέπει να παίζει ένα ρόλο και έχουν διαλέξει αυτό το ρόλο, εμείς έναν άλλο ρόλο. Τι να κάνουμε τώρα με τους ρόλους και τα θέατρα, με τη ζωή η οποία είναι ένα μεγάλο θεατράκι, το οποίο κάθε μέρα μας βάζει να υποδιόμαστε πράγματα που δεν θέλουμε, να συμβιβαζόμαστε σε πράγματα που δεν θέλουμε, να δείχνουμε ότι αγαπάμε ανθρώπους και πράγματα που δεν αγαπάμε, και πάει λέγοντας η δουλειά. Τώρα, κατά τα άλλα, είχαμε σε κοινωνικό επίπεδο μια δολοφονία στα Εξάρχεια ενός Τούρκου 25χρονου, ο οποίος εδώ δεν είχε ποινικό παρελθόν στην Ελλάδα, ενώ ήταν από το 24. Δεν νομίζω ότι τον είχαν προλάβει να τον πιάσουν το συγχωρεμένο για κάτι. Είχε δύο φορές απλά προσαχθεί στο Βόλο. Τώρα η εκτέλεση έγινε από πίσω στα σκαλιά του Λόφου του Στρέφη, για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Και μας είπαν από τα δελτία ειδήσεων ότι στην Τουρκία όμως είχε παρελθόν. Είχε παρελθόν με ναρκωτικά, με λαθρεμπόριο όπλων, είχε παρελθόν με βίαιες ενέργειες, με εγκληματικές ενέργειες, και πάει λέγοντας τη δουλειά. Είναι, λέει, ξεκαθάρισμα λογικά της τουρκικής μαφίας, ξεκαθάρισμα στο χωριό μας, ξεκαθάρισμα στο μεγάλο χωριό που λέγεται Αθήνα, οποιασδήποτε μαφίας των Βαλκανίων και γύρω-γύρω υπάρχει. Γιατί αυτή τη στιγμή μία από τις πιο επικίνδυνες πόλεις, το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω, είναι η Αθήνα στον κόσμο, να έχεις υπόψη σου. Με συγχωρείτε τώρα, είχαμε και την περίπτωση της σύλληψης σπήρας λαθρεμπορίου κοκαίνης σε μαγαζιά νυχτερινά κέντρα, με εγκέφαλο 32χρονο ποδοσφαιριστή και δύο αστυνομικούς, ειδικό φρουρό και αστυνομικό, και τη σύντροφό του, και πάει λέγοντας τη δουλειά. Και είχαμε και την περίπτωση του 21 ετών αρχηγού της πύρας των πιτσιρικάδων που έσπρωχνε ναρκωτικά στα Βόρεια Προάστια, ο οποίος βιντεοσκοπήθηκε και από εκεί βρήκαν άκρη σε ένα οπαδικό ξυλοδαρμό που έκαναν μέσα στη μέση του δρόμου δύο άλλων τύπων, και ο οποίος τύπος αυτός διαφεύγει. Διαφεύγει ενώ έχουν βρει σπίτι, έχουν βρει το σούπερ κάρ που είχε 150.000 ευρώ, έχουν βρει ναρκωτικά, έχουν βρει συνομιλίες, έχουν τα πάντα. Ο τύπος, ο πιτσιρικάς, διαφεύγει, και μας κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί έτσι διέφευγε και το κορίτσι από την Πάτρα και πήγε στη Γερμανία, έτσι διέφυγε και ο 84χρονος με την καραμπίνα και πάει λέγοντας η δουλειά, και έτσι διέφευγε και ο Δαλαμάγκας 27 χρόνια από το ένταλμα που μπορεί να είχε. Θέλω να σου πω, υπάρχουν είναι πράγματα που δεν μας κάνουν πια να πέφτουμε από τα σύννεφα, απλά να σκεφτόμαστε πώς είναι δυνατόν αυτή την εποχή που δείχνει η ελληνική αστυνομία ότι μπορεί να ξετρυπώσει οποιοδήποτε ποντίκι. Μερικές φορές δεν τα καταφέρνει, είναι και θέμα τύχης, θα μου πεις, συγκυριών. Τώρα, άμα όλος έχει πάει και έχει κρυφτεί κατά πτυγή, γη, άντε να βρεις άκρη. Καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις.
1: Θα πούμε τώρα και ένα ευρωπαϊκό.

Ο φοβερός ο Ντόναλτ κανόνισε στα γενέθλιά του και επήλθε συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Τα βρήκανε, λέει, σε όλα τα επίπεδα. Ευχαριστημένοι Ιρανοί, κολοτούμπες ανάποδες. Πήρανε πόσα, 25 δις πίσω από δεσμευμένα κεφάλαια. Λύσαν τα προβλήματά τους. Έχουν κανονίσει να βάλουν και διόδια στα στενά του Ορμούζ. Και έχει καεί το πελεκούδι και δεν τρέχει κάστανο, γιατί στα γενέθλια κάναμε συμφωνία και είμαστε κυρινοποιοί. Και δεν το πήρε στο παλιό Νόμπελ, δεν ξέρω κι εγώ. Τώρα από εκεί και πέρα έχει πέσει σχετικό γέλιο με το τι γίνεται με τη Ρωσία και την Ουκρανία, που πάνε, υποτίθεται, να τα βρουν, που δεν το πιστεύω σε καμία των περιπτώσεων, μετά από 4 χρόνια διαμάχη σκληρή και αιμοβόρα και αιμοδιψή, οι οποίοι όμως, κοιτώντας ότι μένουν πίσω από τα πράγματα της εξελίξης και πια το παγκόσμιο ενδιαφέρον δεν στρέφεται σε αυτούς αλλά στο ενεργειακό ζήτημα, βλέπεις ότι έχουν αλλάξει κατεύθυνση, και να δούμε πού θα λήξει αυτό. Ας ελπίσουμε μέσα στο καλοκαίρι να βρεθεί και εκεί άκρη από την άποψη του κόσμου, του Κοσμάκη, του έρμου, που έχει ταλαιπωρηθεί, έχει μεταναστεύσει, έχει τραυματιστεί, έχει πεθάνει, από τον Κοσμάκη που θα τα βρει όλα γκρεμισμένα μπροστά του και θα αρχίσει να τα φτιάχνει από την αρχή. Φτού και από την αρχή είναι το σύνθημα του ανθρώπινου είδους, και αυτό δεν έχουμε συνειδητοποιήσει μέχρι σήμερα. Φτού και από την αρχή όλη την ώρα, και αυτό μας κάνει ικανούς και προσαρμοστικούς σε οτιδήποτε συμφορά μας μέλει. Και όπως λέει και ο ποιητής, φίλε ακροατή, ας είμαστε αισιόδοξοι, ας υποθέσουμε ότι ακόμα και αν έχουμε φτάσει από 100 δρόμους στα όρια της υγιής, εμείς θα τραγουδήσουμε. Το τραγούδι μας να ακουστεί, να μοιάσει νικητήριο σάλπισμα, ξέσπασμα κραυγής, τους πυρούς, τους δαίμονες της γης και τους ανθρώπους ψηλά να διασκεδάσει. Αυτούς τους ανθρώπους που μέρα με την ημέρα χάνουν το μυαλό τους περισσότερο, μέρα με την ημέρα ξέρουν ότι θα έπρεπε να έχουν κοιτάξει με κάποιον ειδικό την ψυχολογία τους, την ψυχοπάθειά τους, την παράνοιά τους, και να μην είναι σε μια διαδικασία καταστροφής των υπολείπων γύρω γύρω, μόνο και μόνο για να επιβιώσουμε εμείς και μόνο και μόνο για να βρίσκουμε ενδιαφέρον μέσα από την καταστροφή. Ορισμένες φορές μπορώ να καταλάβω πράγματα που έχουν να συσχετιστούν με την τύχη, με την κακιά τη μοίρα, αλλά από ένα σημείο και μετά είμαστε οι ίδιοι που την προκαλούμε τη μοίρα, είμαστε οι ίδιοι που την ορίζουμε τη μοίρα, και είμαστε οι ίδιοι που παίρνουμε αποφάσεις τι άνθρωποι πρέπει να είμαστε. Και αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα, νομίζω, να αποφασίσουμε τι άνθρωποι θέλουμε να είμαστε. Δημαρχός εγώ δεν είμαι για να μου παραπονιέσαι, στο τζιούμι να πας και να κλαις και να χτυπιέσαι.

Πώς το είπε, έχει γούστο να μ' αφήσει και χαρμάνι, μάλλον έχει γούστο να με στήσει και χαρμάνι να μ' αφήσει. Και με το χαρμάνι του ασώτου για διάλειμμα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
3: Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15.
4: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, η καλεσμένη μας αγωνία.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
10: Εδώ στο παιδί της μουσικής βρίσκεστε. Στον Αρκαδία 938 έχουμε εξηγήσει και άλλες φορές για ποιο λόγο η επωνυμία παιδί της μουσικής γιατί το νόημα της τέχνης μου θαρούσα πως ήταν φεγγαριού Βυζαντινού. Γι' αυτό από παιδί μου ραγούσα, στα μήπως και στα τίποτα πενθούσα, γιατί σαν ακροβάτης του ουρανού στην αίρεση του κόσμου ισορροπούσα. Παιδί της μουσικής της νύχτας φίδι γιορτάζουν μαζί μου οι οχές, γιατί το μίσος το έχω δαχτυλίδι. Τους φίλους μου για να πατάω σαν είδη, στην όρεξή μου σβήνουν οι βροχές. Ταΐζω και το δράκο της ψυχής μου για παιχνίδι που έχει γράψει ο Μάνος Ελευθερίου και έχω κλέψει εγώ για να το λέω και να το παίζω ότι κατέχω, για να το παίζω ότι μπορώ να απαγγείλω τόσο σημαντικά πράγματα. Πόσο λυπάμαι τον εαυτό μου τον ίδιο και μετά όλους εμάς τους υπόλοιπους αυτής της εποχής. Πόσο μας λυπάμαι. Σήμερα έβλεπα σε ένα τηλεπαιχνίδι ότι λέει η ερώτηση σε ποια ηλικία ο άντρας λέει αισθάνεται πιο κουρασμένος, πιο καταβεβλημένος, που χρειάζεται να δαπανίσει περισσότερη ενέργεια και έχει έντονα σημάδια κόπωσης, και λέει στα 40, στη δεκαετία των 40, των 50 ή των 60. Και ήταν τον 40, καταλαβαίνεις, 50 και 60 σε καλύτερη κατάσταση. Εσύ 40 μαύρε, με το νέο το παιδί, με τη δουλειά εκείνη η οποία πρέπει να αποδώσει τα τόσα έξοδα της ακρίβειας που ζεις, πόσο σε λυπάμαι όπως και εμένα.

Το πόσο λυπάμαι, διασκευασμένο από τη Μαργαρίτα Ζορμπαλά, μια υπέροχη φωνή της δεκαετίας του 90, πρωτότυπο από τη Σοφία Βέμπο, και το ανακαλύψαμε μέσω Γιώργου Λάνθιμου ξανά από την αρχή το συγκεκριμένο τραγούδι, ένα μεγάλο σουξέ των αλωτινών εποχών δεκαετίας του 30-40, βία μέχρι 50, Σοφία Βέμπο, με τα τραγούδια της δεν έστειλε μόνο την Ελλάδα στο αλβανικό μέτωπο ενωμένη, αλλά κατάφερε να δώσει και μια άλλη διάσταση στο χαρακτήρα μιας γυναίκας η οποία τραγουδάει για έναν άντρα και αισθάνεται για έναν άντρα. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά, σίγουρο αυτό.

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Δε με νοιάζει.

Διάβασα ένα πολύ ωραίο. Λέει για να ανέβεις στο βουνό της ευθύνης, που στην κορυφή του είναι η εκπλήρωση του χρέους σου σαν άνθρωπος, πρέπει να μην ξέρεις ή να μην μπορείς να υποταχθείς στην ανάγκη σου. Το πρακτορείο.

Ναι, και δεν έχουμε μάθει να τον καταπολεμάμε το φόβο μας. Δεν έχουμε μάθει να επιβάλλουμε ηρεμία στον ψυχισμό μας. Είμαστε σε πανικό. Βρισκόμαστε σε πανικό όλη την ώρα, πανικόβλητοι. Και περιμένουμε από έναν στους 100 ψύχρεμου να βρει την άκρη και να πει μια κουβέντα που θα ακολουθήσουμε όλοι οι υπόλοιποι μετά. Είμαστε σε φάση αντανακλαστικών που τρώμε τη σφαλιάρα στην πλατεία του Άρεως και συνειδητοποιούμε ότι τη φάγαμε όταν ο άλλος έχει φτάσει που μας την έχει ρίξει στην πλατεία Αγίου Βασίλη. Κάπως έτσι είμαστε και προσπαθούμε ιδιαίτερα στις παρυφές του καλοκαιριού να μην τρελαθούμε. Αν μας φίξουν εκεί ζέστες, καίγομαι.

Η Ισπανία που παίζει με το πράσινο ακροτήρι ετοιμάζεται να ξενερώσει, γιατί είμαστε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, συνολικά 5, και οι Ισπανοί δεν έχουν βάλει γκολ. Είναι 0-0 και σε δύο περιπτώσεις τώρα προς το τέλος πήγαν να ξενερώσουν ακόμα περισσότερο και όλες με μια κεφαλιά και ένα σούτ να χάσουν και το παιχνίδι. Τώρα τελευταίες προσπάθειες των Ισπανών να γλιτώσουν κάτι από το γόητρό τους, αλλά δεν το βλέπω, το βλέπω λίγο δύσκολο. Πράσινο ακροτήρι λοιπόν, μέχρι να σβήσει ο ήλιος, σε θέλω, με την Τσάτσου τώρα, έτσι, η Θεοδοσία Τσάτσου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 9.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με Στίχημαν Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
5: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
4: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
5: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
4: Θέλετε κάτι άλλο!
6: Αξέχαστος γάμος.
7: Παραμυθένια βάπτιση.
6: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
7: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
6: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
7: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
6: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
6: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
7: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένουμε.
9: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
10: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
9: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
9: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
10: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
9: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
10: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
9: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
10: Σκέψου ελληνικά.
9: Σκέψου βιολογικά.
10: Σκέψου A-Farm.
9: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
10: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Εντάξει, την παρέα σας επαναλαμβάνω, Δευτέρα σήμερα βραδάκι, σιγά σιγά πέφτει. 15 του μήνα του Ιούνιου, του πρώτου καλοκαιρινού μήνα, και σε μια φάση κατά την οποία έκλεισαν τα σούπερ μάρκετ πριν από λίγο, οπότε θα μαζευτείτε σιγά σιγά για τα τσαρδιά σας, το τσαρδί που λέμε, για τα σπίτια σας, για τις φωλιές σας, για την ησυχία σας, για την αλλαγή του ρολογιού της ψυχολογίας σας από ρεύμα πρωινό σε ρεύμα νυχτερινό, και πάει λέγοντας με κάτι καλό ελπίζω που θα φάτε, όχι τόσο βαρύ, έτσι ώστε να έχουμε το βράδυ εφιάλτες. Να βλέπεις τον ύπνο στο Μητσοτάκη, ξέρω εγώ, ή να βλέπεις το Βελόπουλο. Είναι εφιάλτες, τι να σου κάνω. Τώρα να μην ξεχνάμε ότι εδώ πέρα με τον Παναγιώτη τον Κατσιγέννη στον ήχο είμαστε μέχρι τις 10, οπότε μια ραδιοφωνική ώρα εκμεταλλεύσου τι, αν δεν έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις, γιατί οι άνθρωποι είμαστε κεραίες. Κάτι απίστευτες αντένες. Υψωνόμαστε στα χάη, μέσα μας τάπειρο αντιχάει, και όμως στο τέλος κάτω θα πέσουμε σπασμένες.

Αυτό ήταν ο Κώστας Λιβάδας που είχε κάνει την εμφάνισή του στα πράγματα τότε αρχές της δεκαετίας 2000 με το τραγούδι του, το δίσκο του «Κάθε μπαλκόνι είχε αληθέα» και το τραγούδι του «Δειλά» που ακούσαμε, τραγούδια που είχαν κάνει την επιτυχία τους, αλλά κυρίως τραγούδια πολύ ωραία που είχε γράψει ο Κώστας Λιβάδας για άλλους και για ντουέτα με την «Επιμονή σου», με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, το «Για να σε συναντήσω» του Μανώλη Λιδάκη, τραγουδάρες σοβαρές και άλλα ντουέτα με Τζαλιγοπούλ. Πράγμα πολύ Κώστας Λιβάδας, ένας από τους λίγους και από αυτούς που συνέχεια παράγει καλό τραγούδι και τίποτα άλλο. Δεν πειράζει αν δεν θες να μου μιλάς και αν κρυφά μόνο κοιτάζεις και όλο μούτρα μου κρατάς.

Οι πιτσιρικάδες έχουν τρελαθεί, το ξέρω, σε όλες τις διαστάσεις και με όλους τους τρόπους. Το λογικό στην όλη ιστορία είναι ότι έχουν τα χειρότερα παραδείγματα να ακολουθήσουν σε αυτή τη χώρα. Και αυτά που φαίνονται μπροστά, φαντάζω, και αυτά που δεν φαίνονται πίσω, πώς φαντάζονται οι πιτσιρικάδες. Κατά τα άλλα, πώς να μπορέσεις να εισάγεις καινούργια κόλπα στη σκέψη και στην οτροπία σε παιδιά που τα έχεις μάθει από γεννησιμιού τους μέσα στην οικονομική κρίση, να σκέφτονται πώς γίνεται να τα κάνουν όλα γρήγορα, εύκολα και να είναι και πιο μάγκες του χωριού. Δεν ψάχνουν κάτι άλλο να βρουν. Εκτός από αυτό, είναι ακριβώς το ίδιο όπως όταν θέλεις να αλλάξουν οι Ρωμά, ξέρω εγώ, συμπεριφορά και έχεις σαν πρότυπο να παντρεύονται στα 15 και στα 13 τους και να έχουν παιδιά, ξέρω εγώ, από 15-13 χρονών και φορτωμένος ο ένας και οι άλλοι από μια ψυχή ακόμα που είναι ο άντρας ή η γυναίκα. Πώς είναι δυνατόν να ευτυχήσουν, να προοδεύσουν αυτοί οι άνθρωπές μου, με ποιο τρόπο και χωρίς δουλειές και με ποιο τρόπο μέσα στους καταβλισμούς που εκεί υπάρχει η λογική και ο νόμος της ζούγκλας, δηλαδή ο νόμος του ισχυρότερου από την κορυφή μέχρι τα νύχια στην ανθρωπότητα. Όταν οι άνθρωποι θέλουν να πονείς, μπορούν με χίλιους τρόπους. Πέσε κάτω, σωριά σου πριν είσαι, όταν ακούς τους ανθρώπους. Βρες, λέει, μια θέση μυστική μέσα στον κόσμο τον πλατή, γιατί όταν οι άνθρωποι θέλουν το κακό, του δίνουν όψη να αρέσει.

ένας σωρός αιτίες, ένας σωρός με λάθη. Γιατί αυτό δεν είμαστε οι άνθρωποι, ένα σωρός αιτίες για κάτι, για όνειρα, για ζωή και ένα σωρό με λάθη, το οποίο είναι το αποτέλεσμα αυτών των αιτιών, γιατί δεν κάνουμε τίποτα σωστά. Και γι' αυτό πιστεύουμε τόσο πολύ στη θεά τύχη. Σήμερα είχαμε και ένα περιστατικό αξιωματικού του στρατού, ο οποίος ορκίστηκε στο 12ο, και υπήρχε σχετικό σχολιασμός, ξέρω εγώ, και δεν είναι χριστιανός και το ένα και το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, ένα εξθρησκεία έχουμε στην Ελλάδα, όπως είπε πολύ σοφά και ο Νίκος Ευαγγελάτος, και ότι θέλει κάνει ο καθένας. Απλά λέμε ότι μερικές φορές μπει ποδίας. Οπότε κατάλαβες ότι σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε πρόβλημα με το συγκεκριμένο αξιωματικό στο στρατό. Αστειεύομαι φυσικά πάνω απ' όλα, και μέσω του αστείου γίνονται τα πιο σοβαρά πράγματα. Εγώ στιχουργός έγινα διασκευάζοντας ήδη γνωστά τραγούδια. Δηλαδή έλεγα μια βλακεία μέσα στο τραγούδι, ξέρω εγώ, είχε λίγο πλάκα, ξέρω εγώ, και έτσι έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία. Έλεγε π.χ. η Νατάστα Θεοδωρίδου, σου βάζω δύσκολα. Έλεγα εγώ, στον βάζω δύσκολα. Και είχε τη σχετική πλάκα του, να μπορείς να αλλάξεις μια λέξη, ξέρω εγώ. Και από εκεί και πέρα έλεγε ο Κουκουρκούλης, ξέρω εγώ, παίζει με τη φλόγα, και έλεγα εγώ, παίζει με τη ρόγα. Είχε και αυτό τη σημασία του και το γέλιο που βγάζει, γιατί από τον Κολοκοτρώνη που είχε τον Τζοπανάκο ως τέτοιο αστιούχο, να το πω έτσι, στιχουργό, ο οποίος διασκέδαζε τους γύρω-γύρω πολυρρηκτές της Τριπολιτσάς, μέχρι σήμερα πάντα το χρειαζόμαστε το χιούμορ. Στο συγκεκριμένο τραγούδι που θα βάλω τώρα στο Σαν Χουάν, τι λέει, τώρα μαζί μου τριγυρνά σ' άγνωστα μέρη, στην Κόρντομπα, στο Σαν Χουάν, στο Πουέρτο Ρίκο. Όχι ρε φίλε, τώρα μαζί μου τριγυρνά σ' άγνωστα μέρη, στη Στρέζοβα και στο Βαλτεσινίκο.

Περισσότερες φορές το μόνο που έχουμε είναι απουσία και ανθρώπους που δεν άντεξαν να είναι κοντά μας και μένουν μακριά μας. Και όπως και να το κάνεις, είναι που τα βάζουμε με τον εαυτό μας και καλά κάνουμε τις περισσότερες φορές. Από το να τα βάζουμε με τους άλλους είναι πολύ καλύτερο να τα βάζουμε με τον εαυτό μας, γιατί βρίσκουμε και λύση. Έχει και ο άνθρωπος αυτό το σαδομαζοχιστικό μέσα του που πρέπει να ικανοποιηθεί. Τι να σου κάνω τώρα, διάβασε Φρόιντ, διάβασε Φρόμ, Έριχ Φρόμ, διάβασε όποιον γουστάρεις από τους ψυχολόγους για να πάρεις χαμπάρι ότι δεν είμαστε στα καλά μας οι άνθρωποι. Έχουμε μια μαύρη τρύπα στην ψυχή μας που καταπίνει όλη την ώρα. Αμάξια, σπίτια, λεφτά, στα κομακαρονάδες και δεν ικανοποιείται με τίποτα. Ρούχα, πράγματα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία αδιφαγίας όλη την ώρα και στο τέλος της γραφής είμαστε δυστυχισμένοι. Για ποιο λόγο? Αν δεν έχουμε μάθει τον εαυτό μας, αυτός είναι ο σοβαρότερος λόγος, και για να μάθουμε τον εαυτό μας πρέπει να περάσουμε βάσανο. Δεν γίνεται να το μάθεις τον εαυτό σου έτσι χαλαρουίτα, έτσι γουστάρω και τον έμαθα. Πρέπει να μπεις στη διαδικασία να τον ματώσεις, να τον πονέσεις, να τον μετρήσεις σε σχέση με την αντοχή του, τη δύναμή του, με το γούστο του, με την αγάπη του, με την τρέλα του. Και όταν τον μάθεις πια, μπορεί ίσως μετά να βρεις τρόπους να ευτυχήσεις, μπορεί να βρεις τρόπους να καλύψεις αυτά τα δυσθεώρητα κενά που έχουμε ψυχολογικά μέσα μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο τα έχουμε. Τώρα, όλα χάρτινα φαντάζουν, όλα λίγο με πειράζουν αν δεν με αγαπάς. Ο χορός στην Αγκαρία, το τραγούδι Φασαρία, αν δεν με κοιτάς, αφιερωμένο στο κορμί σου το χαμένο.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
1: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
2: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω.
6: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
4: Δεν πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάσει ο κόσμος.
4: Δεν πεινά.
5: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλη.
4: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
7: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
8: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2213 και 2210-14.
9: Έφτασε!
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
12: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
13: Εδώ στην παρέτηση σας, τελευταίο κομμάτι αυτής της εκπομπής, με Παναγιώτη Κατσίγιαννη στον ήχο και εμένα στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 ακριβώς, για να μπορέσουμε ίσως να επικοινωνήσουμε με έναν άλλο τρόπο από ό,τι επικοινωνούμε συνήθως στην καθημερινότητά μας με ανθρώπους, ειδικά όταν δεν ξέρεις ποιος είναι απέναντί σου, δηλαδή εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος μας ακούει, και ειδικά όταν μπαίνεις σε μια διαδικασία, αυτό να έχει συμβεί τα τελευταία 12 χρόνια, νομίζω ότι έχει την αξία του το να μην είναι βαρετό και έχει την αξία του το να έχει μία ουσία. Ποια μου πεις, ποια είναι η ουσία, μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Και αυτό ουσία είναι της ζωής και, όπως λέει και η πρωτοψάλτη, και η σωτηρία της ψυχής που με διάφορους τρόπους επιτυγχάνεται, είναι και αυτό μια ουσία ζωής. Γιατί στο τέλος της γραφής θέλουμε να πιστέψουμε σε ένα παραμύθι το οποίο μπορεί να μας κάνει να αντέξουμε την πραγματικότητα της ζωής.

Αυτή ήταν η μπλε και όχι η πράσινη. Ήταν η μπλε και γι' αυτό το λόγο έχουμε πάρει μια σχετική φορά ροκ και προσπαθούμε να κάνουμε την κορύφωση του συγκεκριμένου μέσω του Δημήτρη Κοριαλά, που είναι ψιλοχαμένος αλλά παραμένει ένας υγιέστατος τρελός.

Όπως κανείς δεν στο έχει πει, να στο πούνε το αγαπώ. Σου εύχομαι, φίλε ακροατή και φίλοι ακροάτρια. Κατά τα άλλα, εδώ στην παρέτσα μας, την ώρα που έχει πέσει το σκοτάδι, την ώρα που έχει νυχτώσει η νύχτα που λένε και οι κατσιμισιαίοι, αυτή είναι η ώρα που χανόμαστε κάτω από το πέπλο του

Φοβερό κομμάτι από την Ισιδώρα Σιδέρη, η πρώτη ερμηνεία, τη γυναίκα του Γιάννη Ζουγανέλη, τη μαμά της Ελεονόρα Ζουγανέλη και επαναφορά στο Βελούδινο Μανώλη Λιδάκη σε ένα τραγούδι ποίημα πραγματικά και μια ερμηνεία βγαλμένη μέσα από τα σωθικά του, όπως και όλες του οι ερμηνείες. Πώς τα κατάφερνε και Βελούδινος και Σπαραχτικός, είναι ένα συνδυασμός που δεν τον πετυχαίνεις εύκολα, αλλά ο μεγάλος ο καλλιτέχνης μπορεί.

Ναι, και τι δεν κάνω στο τέλος της γραφής για να σε έχω. Είναι η επόμενη ρίση, είναι η επόμενη φράση που μπορεί να κολλήσει. Είμαστε δύο τραγούδια πριν το τέλος, δύο τραγούδια δρόμος.

Και τι δεν κάνω, φίλε ακροατή, και αύριο θα κάνω, σε περίπτωση που έχεις τη διάθεση να είσαι μαζί μας. Το παιδί της μουσικής θα είναι εδώ και αύριο το βράδυ και θα προσπαθήσει να είναι καλή παρέα. Καλή συντροφιά ήταν ο Παναγιώτης Αχατζίγιαννης και τα μούτρα μου σε ένα μικρόφωνο που βρίσκεται εδώ στην πλατεία Κολοκοτρώνη, στην Τρίπολη, και προσπαθεί να κάνει λίγο ξεχωριστά τα βράδια της Δευτέρας και της Τρίτης, Τετάρτη, άλλου τύπου εκπομπή. Αλλά ντάλα, τώρα έχεις το Μουντιάλ να σου κάνει παρέα. Ελπίζω να έχεις και κανέναν άνθρωπο να σου κάνει παρέα, όχι μόνο το Μουντιάλ. Ελπίζω να μην πηγαίνεις πολύ στον κουβά με το Μουντιάλ, όπως φαντάζομαι θα συνέβη σήμερα, με το πράσινο το ακροτήρι, το κάπο το βέρντε που την ξενέρωσε την Ισπανία. Και να δούμε τι θα γίνει και στα υπόλοιπα τα παιχνίδια, παιχνίδια τα οποία εξελίσσονται. Βλέπω εδώ είναι το Βέλγιο το οποίο παίζει με Ιράκ, παίζει, τι ήταν αυτή η σημεία, Αίγυπτο, με Αίγυπτο παίζει, το αετός ήταν και στο Ιράκ. Εν πάση περιπτώσει το Ιράκ όμως δεν έχει περάσει, το Ιράν έχει περάσει και με περιέργεια ιδιαίτερη περιμένουμε να δούμε τι θα παίξει μπάλα και σε αυτό το παιχνίδι, μιας και έχουμε κόσμο που ξέρουμε και από τις δύο ομάδες στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα πρωταγωνιστούν συγκεκριμένοι παίχτες. Αυτό ήταν και για σήμερα. Όσο δεν είμαστε μαζί μέχρι αύριο, να προσέχεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Γιατί ασφάλεια του οχήματός σας γράφεται με αλφα όπως αρσένης.
3: Την Τρίτη 23 Ιουνίου το Λεβίδι γιορτάζει. Σας περιμένουμε στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι, την παραμονή των γενεθλίων του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννη, για μια βραδιά γεμάτη κέφι, τραγούδι και παραδοσιακή διασκέδαση. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Μπέκιος. Ο Γιάννης Κατσίγιαννης. Και η Νατάσα Γκολφίνο. Στο κλαρίνο, ο Κωνσταντίνος Μπριάνας. Είσοδος ελεύθερη, οικογενειακές τιμές. Την Τρίτη, 23 Ιουνίου, στις 9.30 το βράδυ, δίνουμε ραντεβού στην πλατεία του Λεβιδίου, στο μεγάλο θρησκευτικό πανηγύρι. Συνδιοργάνωση καταστημάτων πλατείας Λεβιδίου. Σας περιμένω.
4: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 2710-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψισταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
9: Το κάτι άλλο. Στη γεύση σου.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Λέω για λίγο το θυμό σου να τρομάξω και τα τραγούδια μου στα χέρια σου να

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
5: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
7: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
9: Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
10: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
9: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία σε παντρευτεί.
10: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατεύσεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Θυμάμαι, ούτε το βλέμμα.

διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια, κι ήλιος δεν θα βγει ξανά,

γυρνάς απ' τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.